τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Γιατί η μόνη γυναίκα που αξίζει συγγνώμη είναι η μάνα.
1: Karma.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
4: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Κουλιγκάνς, πόρε έχω πάρει δι' την νίκη και δεν τους βλέπω καν. Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπ αλλά Γκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.

0: από όσο ακόμα.
1: Πολλές είναι γειτονιές, μπρο. Πολλοί ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπα λαγκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα...

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος, Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας.

πιο δύσκολα. Λες πριν να γίνουν όλα χτες, τρέξε σ' άλλες εποχές.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
10: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
11: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
12: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
13: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
14: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
15: Μπάζα.
14: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
16: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
17: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
18: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
19: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
20: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317 00 6775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: μας από φιλί.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Διαγγείλομαι που μου λες δεν γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι, όπως κάθε Κυριακή. Την ίδια πάντα ώρα.
0: Θα ξαναείμαστε μαζί ποσά.
1: Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης.
0: Εγώ το μάτια γίνομαι.
1: Και σας καλωσορίζω στον Flash 99,4.
0: Καρδιά μου γίνεται.
1: Ακούτε τα αυθεντικά ραστεχνικά. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα.

0: Μια εκπομπή απόλυτη για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μια εκπομπή που συνδυάζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Μείνετε μαζί μας. Ελάτε, θα προσγειωθούμε, μάλλον θα απογειωθούμε. Προσδεθείτε.
1: Να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται και εγώ το μαθητά.
0: Το τρίωρο απολαυστικό ταξίδι μόλις ξεκίνησε.
1: Μου φίλη, καρδιά μου γίνεται.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και κυρίως να ακούσουμε. Όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, τα πρωταθλήματα σχεδόν έχουν τελειώσει. Κάτι λίγο μένει. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε. Όσο εσείς στηρίζετε τούτην εδώ την εκπομπή, όσο εσείς την ακούτε, και κάθε Κυριακή γίνεστε όλο και περισσότεροι. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Είναι μια ηθική ικανοποίηση, όπως και να έχει.
2: Μασκαράδι και στολές, και παλιές περγαμινές.
0: Έτσι λοιπόν, παιχνίδια δεν υπάρχουν πολλά. Τα πρωταθλήματα σχεδόν έχουν τελειώσει σε όλους τους νομούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα δεσπόζει το μεγάλο παιχνίδι εκεί στη Σταυρούπολη.
2: Αγοράζω παλιά.
0: Παύλος Μελάς, μπάμμα! Θα πούμε και το πρόγραμμα της σημερινής μέρας. Θα έχουμε και ένα παιχνίδι με ζωντανή μετάδοση.
2: Παλιά, φέρ το τζάκι σου φίλε.
0: Αέα Μπέλο Κύπων, μακεδονικός ερασιτέχνες. Ο Σταύρος ο Μαυρίδης θα είναι εκεί, θα το παρακολουθεί. Θα μας μεταφέρει κλίμα και ό,τι άλλο θα συμβεί. Είναι για τα play-out αυτό το παιχνίδι. Επαναληπτικό σε ουδέτερο γήπεδο.

έτσι, έτσι. Θα σας ταξιδέψω νοερά, μουσικά. Σε άλλες εποχές. Μακρινές, αλλά όχι ξεχασμένες.

0: μασκαράδι.
1: Θα ακούσουμε τραγούδια, θα αναμοχλεύσουμε τη μνήμη μας. Τραγούδια που σίγουρα αγαπήσαμε μια άλλη εποχή. Ρομαντικά, αγαπησιάρικα. Είστε στον Flash 99,4. Εσείς που ταξιδεύετε για ημερήσεις και αποδράσεις, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στις παραλίες με τα ακουστικά στα αυτιά, επιλέγετε το Flash 99,4 και ακούτε τα αυθεντικά ραστεχνικά όπως κάθε Κυριακή.

0: Εσείς όπως κάθε Κυριακή μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω, δεν θα πρέπει να το μάθουμε.
0: Παρακολουθώντας μας από το TikTok.
1: Πρέπει
0: ναι, ναι, ναι.
1: Χάσω, το
0: γίνεται γι' αυτό.
1: Το
0: στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης.
1: Θα προσπαθώ.
0: Και στο Viper Flash 99,4.
1: Να διώξω για τη μορφή.
0: Στέλνετε το μήνυμά σας, το διαβάζουμε, το φιλτράρουμε. Το σχολιάζουμε, το κριτικάρουμε. Διαβάζονται όλα τα μηνύματα αρκεί να μην θίγουνε προσωπικότητες και υπολείψεις.

κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για να είναι όμορφη αυτή η Κυριακή, αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Κατεβαίνουμε από το σπίτι, λέμε μια καλημέρα στο γείτονο, στο φίλο, στο συγγενή, στη γατούλα. Ένα χαμόγελο, μια χειραψία, κάτι είναι και αυτό.

0: Είπαμε και στο Viper Flash 99,4. Μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα.
1: Τώρα προσπαθώ, αν και θα λυπηθώ, να διώξω.
0: Για ελάτε να γίνουμε πολύ περισσότεροι. Γιατί ενώνοντας τις δυνάμεις μας, ενώνοντας τις φωνές μας, δυναμώνουμε και εμείς. Ανοίγουνε πιο πόρτες πιο εύκολα. Ακουγόμαστε στα κέντρα των αποφάσεων. Ο λόγος μας έχει δύναμη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που φανατικά ακούτε Flash κάθε Κυριακή. Την αγάπη μας εκεί στην Πιερία, στην Ιμαθία, στην Μπέλα, στο Κιλκής. Χαλκιδική!
2: Άσπρα, κόκκινα, κίτρι.
0: Την αγάπη μας στους απανταχού Έλληνες.
2: Ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ.
0: Μας ακούνε και εκεί.
2: Με παίρνετε καλέ.
0: Στα καράβια, στα πλοία μας.

0: αγκαλιά σου.
1: Είπαμε ότι τα πρωταθλήματα σχεδόν έχουν τελειώσει.
0: Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα.
1: Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε σήμερα την αγωνιστική δράση. Χθες είχαμε τρία παιχνίδια για την Α κατηγορία. Θα πούμε σε λίγο το τι έγινε εκεί.
0: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκι.
1: Τελειώνει σήμερα λοιπόν, θα γνωρίζουμε το απόγευμα τη δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει τον Φίνικα Πολύχνης στη γάμα εθνική κατηγορία. Είπαμε, Παύλος Μελάς, μπαμ!
0: Κόκκινα, κίτρινα,
1: sold out σίγουρα θα έχουμε εκεί.
0: Στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ.
1: Η αστυνομία έχει πάρει και κάποια μέτρα ασφαλείας. Θα πούμε κάποια πράγματα λίγο αργότερα.
0: Καλέ,
1: να προσέχετε όλοι.
0: Ένα και δύο μετράω τα κύματα.
1: Δεν πρέπει να ξεφύγει κανείς από τα επιτρεπτά όρια.
0: Μέσα,
1: να πάμε να δούμε όλοι ένα όμορφο παιχνίδι.
0: Μου,
1: να είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου. Όπως ήταν ο τελικός κυπέλου στην Τούμπα.
0: Ένα και δύο,
1: μεταξύ του Φίνικα Πολύχνης και της Δόξας Ασύρου.
0: Ναι, και το σταυρό μου κάνω. Αν δεν με πάρεις κοντά σου.
1: Να δούμε λοιπόν ένα καλό παιχνίδι. Πολλοί κόσμος σίγουρα θα υπάρχει.
0: Κάνω.
1: Ο καλύτερος και ο τυχερότερος.
0: Θα
1: ανέβει στη γάμα εθνική κατηγορία.
0: Άγια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ.
1: Θα έχουμε και την Τετάρτη αγωνιστική δράση.
0: Καλέ, όπου μέρα νύχτα κλαίω.
1: Για την Α κατηγορία, στα play-off της Α κατηγορίας, όπου γίνεται πραγματική μάχη και εκεί. Και την Κυριακή την επόμενη. Θα έχουμε την λήξη της αγωνιστικής περίοδου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε μετά. Όμορφο, ωραίο.
0: Παράπονο μεγάλο.
1: Να περνάμε όλοι καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν είμαστε.

0: μου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα πρώτα μηνύματα και τις πρώτες φωτογραφίες που μου στέλνετε. Φωτογραφίες από βουνά, λαγκάδια, ποτάμια, λίμνες.

Γι' αυτό μη λείψει κανείς, παίρνουμε για απουσίες ενίοτε. Αλλά ευτυχώς δεν λείπει κανείς. Είστε όλοι εδώ και ακόμη περισσότεροι. Ο Flash 99,4 έχει αγαπηθεί.

0: Για τον Ακύλα λέει ο άλλος. Λίγο αργότερα, αφήστε τώρα, ξεκίνημα τώρα. Άσε τώρα πρωί πρωί με τον Ακύλα.
1: Και η ματιά...
0: Α, να πούμε κάτι, ανεβάσαμε τον πήχη όπως πάντα ψηλά. Καλά, εγώ προσωπικά ούτε καν είδα κάτι. Διαβάζουμε όμως αναγκαστικά.
1: Το έρημο στενό.
0: Είχαμε ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά, πιο πάνω και από τον πόη μας. Και τώρα στεναχωρηθήκαμε όλοι. Πέσαμε από τα σύννεφα για τη 10η θέση, λέει.

μας έφαγε η Βουλγαρία στη στροφή. Έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό γίνεται και συχνά πυκνά και στο ποδόσφαιρο. Έτσι, βάζουμε τον πήχη ψηλά και μετά όταν έρχεται η κατραπακιά, κοιτάμε όπου μας ήρθε. Το ίδιο έγινε και με τον Ακύλα. Όχι πρώτος θα βγει, όχι δεύτερος θα βγει. Δέκατος και καλά να λέμε.

0: Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε ένα και μοναδικό παιχνίδι ΑΕΑ Μπελοκήπων Ερασιτέχνης Μακεδονικός. Ο Σταύρος ο Μαυρίδης σας είπα ότι θα είναι που πρωί εκεί. Για πάμε λοιπόν να τον καλημερίσουμε. Σταύρο, καλημέρα.
1: Στάθη, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Flash Radio, οι οποίοι όσοι ακούνε το σημερινό παιχνίδι του τον play out της άλφα κατηγορίας του πρώτου ομίλου μεταξύ της ΑΕΑ Μπελοκήπων και του Μακεδονικού Ερασιτέχνης. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν ξεκινήσει είχαμε από κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε παράπονα και των δύο ομάδων και περιμένουν κάποια απάντηση από την Ένωση. Ένα θέμα το οποίο μπορείς και εσύ να το θίξεις.
0: Γιατί είναι χωρίς φιλάδους, έτσι.
1: Και αυτό, ναι. Και είναι χωρίς φιλάδους από ό,τι μάθαμε, διότι το γήπεδο δεν έχει πάρει άδεια για τις κερκίδες, για
0: να... Καλά, δεν υπήρχε κανένα άλλο γήπεδο.
1: Αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν, ναι, εδώ και οι δύο ομάδες.
0: Θα το ρωτήσουμε και εμείς, τι να κάνουμε, δεν το ξέρουμε.
1: Τη θέσαν το θέμα, λέμε, στην εβδομάδα, ναι, ότι μπορούσαν και άλλα γήπεδα να γίνει το παιχνίδι, αλλά δεν πήραν απάντηση από ό,τι μας είπαν τουλάχιστον εμάς, και αυτό είναι ένα ερώτημα που...
0: Το έθεσες, ακούγες, ναι, Σταύρο Μαυρίδη, οπότε πιστεύω, ωραία, ότι θα έχουμε μια απάντηση κάποια στιγμή.
1: Απλώς είναι κάποιοι φύλαθοι από τη διοίκηση των δύο ομάδων.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Βλέπω τώρα περιμετρικά, έχει, όσοι ξέρουν το γήπεδο της Νεάπολης, από πάνω έχει κάποιους, ναι, φυλάδους, οι οποίοι αναγκαστικά βλέπουν από εκεί τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι μια απάντηση, ναι, καλό είναι, ναι, να δοθεί για αυτό, ναι, το θέμα. Ναι. Μάλιστα, είχα ακούσει από πληροφορίες που έχω ότι η Ένωση, δεν ξέρω αν εσέβη, ότι η Ένωση ρώτησε σε κανένα δύο γήπεδα, αλλά πήρε αρνητική απάντηση, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
0: Πάντως, χωρίς να το ξέρω...
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν μόνο δύο γήπεδα, υπάρχουν πάρα πολλά γήπεδα που μπορούσαν να γίνει το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα που θα δούμε άμα πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Είμαστε στο 14ο λεπτό, 0-0 το αποτέλεσμα. Ο Μακεδονικός σίγουρα έχει κάπως καλύτερη ψυχολογία, γιατί όπως είπαμε είχε σπάσει το πλεονέκτημα της έδρας την προηγούμενη αγωνιστή και παίζουν τώρα σε δεύτερο γήπεδο. Αλλά τη μεγάλη φάση μέχρι στιγμής την είχαν οι γηπεδούχοι, οι τυπικά γηπεδούχοι, η ΑΕΑ, όταν ο νούμερο 9, αν είδα καλά, το νούμερο 10 ο Ντάρτζαλης, με ωραία κεφαλιά στην μπάλα σχεδόν στο παραθυράκι της εστίας του Πασχαλίδη, αλλά ο τερματοφύλακας του Μακεδονικού με εντυπωσιακή επέμβαση έδωξε την μπάλα στο κόρνερ. Ήταν η πρώτη καλή φάση του αγώνα σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ανοιχτό από τα πρώτα λεπτά. Και όπως είπαμε, ο νικητής του αγώνα θα παραμείνει στην Α' κατηγορία. Ο δε ο ηττημένος θα αποχαιρετήσει και θα παίξει τη β' κατηγορία. Μια καλή φάση τώρα για το Μακεδονικό.
0: Λίγο αργότερα θα κάνουμε και ένα σχόλιο για τον Ακύλα. Δεν πάρεις θέση ή κάτι δεν πρέπει να πεις. Εσύ είσαι μουσικόφιλος, είσαι.
1: Μουσικόφιλος, αλλά σε άλλο είδους μουσική. τα τελευταία χρόνια γενικά δεν παρακολουθώ Eurovision, αλλά φέτος υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος και παρακολούθησα. Θα σας το πούμε.
0: Το αφήνουμε έκπληξη λίγο αργότερα. Κάποια στιγμή θα αναφερθούμε, έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: στο πρώτο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Νεάπολη, σε ένα παιχνίδι που αν έρθει ισόπαλο, να θυμίσουμε ότι έχει παράδεση και πέναλτι, ναι, οπότε το μεσημεριανό μας ίσως πάει και αργότερα.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Σταύρο, για τα πρώτα στοιχεία.

0: τον γάτο.
1: Αυτά λοιπόν από το μοναδικό παιχνίδι που ξεκίνησε στις 11 το πρωί.
0: Άναψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
1: Για τα play out, όλα τα άλλα θα γίνουν το απόγευμα.
0: Παλικάρι, τα παλιά μεράκια που ξεχνώ.
1: Πρωταγωνιστή βέβαια όλων των άλλων.
0: Για να έρθει το
1: παλιά. Το παιχνίδι του Παύλου, μελάμε τους μπαμ.
0: Για μεράκια μου ξεχνώ.
1: Ο Παύλος Μελάς θέλει νίκη για την γάμα εθνική κατηγορία. Η μπαμ, ισοπαλία και νίκη.

0: από όσο μπορώ να γνωρίζω και εγώ, σε αυτά που είπε ο Σταύρος προηγουμένως σε ό,τι αφορά το παιχνίδι που είναι και κλεισμένο των θυρών, είναι ότι παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής δεν βρέθηκε άλλο γήπεδο. Αλλού υπήρχε άρνηση, αλλού δεν υπήρχαν, ξέρω εγώ, κερκίδες, αλλού καθίσματα. Αυτό μου μεταφέρθηκε, αυτό σας λέω.
1: Ποιος δεν μιλά
0: και είμαστε. Εχθές λοιπόν είχαμε παιχνίδι για την Α κατηγορία, εδώ που γίνεται μάχη πραγματικά για δύο θέσεις.
1: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι.
0: Στο Λαγκαδά ο Λαγκαδάς κέρδισε το Μακεδονικό Γέφυρας με 1-0. Στα Διαβατά ο Ιωνικός στον Ποντιακό Πολυεδρίου με 3-0. Ενώ στην Καλαμαριά στο γειτονικό ντέρπι Μαραθώνας Ποσειδώνας Καλαμαριάς 1-1. Έτσι λοιπόν τώρα στη βαθμολογία για τις δύο πρώτες θέσεις, ο Λαγκαδάς και ο Μαραθώνας. 7 βαθμούς έχει ο Λαγκαδάς, 5 ο Μαραθώνας. Ακολουθούν όμως ο Ποντιακός Πολυεδρίου με 4, Ποσειδώνας Καλαμαριάς με 4, Ιωνικός με 3, Μακεδονικός Γέφυρας με 1 βαθμό. Όπως αντιλαμβάνεστε,
2: στον δρόμο όλοι σε εκεί.
0: Τα πάντα όλα είναι ανοιχτά.

0: πολλά.
1: Δύο αγωνιστικές έχουν μείνει ακόμη. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε Ποντιακός Πολυεδρίου Μαραθώνας, Ποσειδώνας Καλαμαριάς Λαγκαδάς, Μακεδονικός Γέφυρας Ιωνικός. Επαναλαμβάνω, όλες οι ομάδες ελπίζουν ίσως εκτός των Μακεδονικών Γέφυρας.
0: Καρδιά τους για σένα χτύπα, τρελό κορίτσο, πρόσεξε καλά.
1: Άλλες δύο αγωνιστικές στην Α κατηγορία. Και πάπαλα τελειώνει το πρωτάθλημα.

0: Πάμε ξανά στο Σταύρο Μαυρίδη. Ο δορυφόρος κάτι μου λέει. Σταύρο, τι έχουμε?
1: Άνοιξε το σκορ εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης, ενώ τη μεγάλη φάση την είχαν, όπως είπαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας, η ΑΕΑ Μπεροκήπων, που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Πασχαλίδης. Μετά από δύο λεπτά, στο 16ο λεπτό, ο Παρθενιάδης, ο φόρτον του Μακεδονικού, βρέθηκε μόνος του ανάμεσα σε τέσσερις αμυντικούς της ΑΕΑ, οι οποίοι αδράνησαν και από κοντά έκανε το 0-1. Μάλιστα είδαμε και τον προπονητή, τον κύριο Μπιζέλα, για τους Ιδενέα, που είχε έντονες διαμαρτυρίες στους τέσσερις αμυντικούς, που και οι τέσσερις αφήσαν να μαρκάρισε τον Παρθενιάδη του Μακεδονικού. Να πούμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε, ο Μπιζέλας, ο προπονητής, ξεκίνησε με τους Μωραΐτη, Φασούλα, Λαφαζάνη, Γραμματικόπουλο, Κάμψης, Τσάκαλος, Καραγκιοζίδης, Καράμπελας, Μότσανος, Ντάρτζαλης και Μάγος. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Μακεδονικός ξεκίνησε με τους Πασχαλίδη, Γιαννουκίδη, Λάσκα, Ταξίδη, Μουρουζίδης, Αγκοπιάν, Γεωργίου, Μπεκάρη, Παρθενιάδης, Τοσναρίδης και Ρεπανίδης. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Καπρέτσος, με βοηθούς τους κυρίους Φακανά και το Ρωσιάδη. Παρατηρητές είναι οι κύριοι Τσιλβίτης Ιωάννης και Λαζαρίδης Κυριάκος, ενώ για τις πρώτες βοήθειες είναι ο κύριος Κελεσίδης, ο Βίκτορ. 0-1 λοιπόν, 0-1. Το εδώ στην Νεάπολη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Άνοιξε το σκορ λοιπόν στο μοναδικό πρωινό παιχνίδι. ΑΕΑ Μπελοκύπωνα Ερασιτέχνης Μακεδονικός, 0-1. Είπαμε ότι το πρωτάθλημα τελειώνει την επόμενη Κυριακή. Είπαμε τα αποτελέσματα τα χθεσινά της Α κατηγορίας για τα play-off. Εκεί που θα δοθεί μάχη Λαγκαδάς, Μαραθώνας, Ποντιακός, Πολυεδρίου, Ποσειδώνας, Καλαμαριάς, Ιωνικός. Όλοι έχουν ελπίδες. Μαθηματικά τουλάχιστον.

0: Την Τετάρτη θα υπάρχει αγωνιστική δράση για την Α κατηγορία. Και την Κυριακή είπαμε τελειώνει.
1: Με ξυπνά από σένα, σε σένα η ζωή μου γίνα.
0: Για την Γάμα Αθηνική κατηγορία, ο Απόλλων Καλαμαριάς από την προηγούμενη Κυριακή πανηγυρίζει την επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ήταν κάτι που το θέλανε πάρα πολύ οι άνθρωποι του Απόλλωνα. Τα καταφέρανε, μπράβο, συγχαρητήρια. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα έχουμε κάποιον άνθρωπο του Απόλλωνα Καλαμαριάς να μας πει πώς φτάσανε σε αυτή την επιτυχία. Ήταν μακρύς ο δρόμος από τη Β' κατηγορία και πάνω. Μπράβο λοιπόν στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στον Παθρακικό. Θα πούμε ίσως λίγο αργότερα, αν έχουμε τον χρόνο, να πούμε και ποιες ομάδες ανέβηκαν στη Γάμα Εθνική κατηγορία. Όμορφα τραγούδια, έτσι. Σας το είπα. Θα αναμοχλεύσω τη μνήμη σας. Θα αναφέρω και θα επαναφέρω στιγμές παλιές, αλλά όχι ξεχασμένες. Για να δούμε, θα θυμηθείτε τίποτα μέσα στο μυαλό σας. Και άμα θυμηθείτε κάτι καλό, στείλτε το μας σε μήνυμα στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης, στο Viper Flash 99,4 και στο TikTok.

0: Διαλυματάκι. Κάτι γίνεται.
1: Flash 99,4.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ.
9: Είμαι εσπρεσιονίστας.
10: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
11: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
12: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις, σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, λοιπόν. Φλάσσα 99,4, αυθεντικά τα τεχνικά, όπως κάθε Κυριακή 11:02. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Εδώ, ναι. Χτυπάει η πραγματική καρδιά του ποδοσφαίρου, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, στα γήπεδα της γειτονιάς, στα χωριά, στην επαρχία του Μόχθου. Καλώς ήρθατε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Μακριά από τα μεγάλα φώτα εμείς και τα εκατομμύρια που ξοδεύονται. Εδώ όμως όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι αγαπούν το χωριό, αγαπούν τη γειτονιά και ως ένα σημείο αγαπούν και τη φανέλα, γιατί και εδώ έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και βέβαια, να ξέρουμε, το λέμε και συνεχώς, πάντα, κάθε Κυριακή, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς μια κατηγορία ποδοσφαίρου. Είναι η παρέα, η γειτονιά, οι φίλοι, οι συγγενείς, η ιστορία, ο τρόπος ζωής. Ναι. Είναι τρόπος ζωής. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, η ομάδα. Γι' αυτό και εμείς κάθε Κυριακή, σε full περίοδο, είμαστε στις γειτονιές, στα χωριά, σε όλες τις κατηγορίες. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο τρόπος που εμείς βοηθούμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο από τούτο εδώ το μητερίζει. Και να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Σκυζοδήμο που μας δίνει χώρο και χρόνο για να κάνουμε όλα όσα κάνουμε. Ναι, είμαστε εδώ που το πρωί δουλεύουν οι ποδοσφαιριστές και μετά πηγαίνουν και παίζουν μπάλα. Ρομαντικός είμαι, ε. Ναι ρε φίλε, αφού έτσι είναι, ως ένα σημείο, επαναλαμβάνω, γιατί εδώ γράφονται ιστορίες στα μικρά και μεγάλα γήπεδα.
1: Μα κάποτε καθώς περνούσα,
0: πολυτέλεια μπορεί να μην έχουμε, ξενοδοχεία μπορεί να μην έχουμε, έχουμε όμως ψυχή. Αυτό καταθέτουμε εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλά κάνατε.
1: Μια μέρα να με ξαναδείς
0: στην απόλυτη εκπομπή για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τις Κυριακές ραντεβού πάντα εδώ. Τα πάντα όλα σε μια εκπομπή ποίημα, μια εκπομπή με μοριοδότηση. Όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια έρχονται στην παρέα μας και οι άλλοι είναι επιλαχόντες. Και επειδή, εντάξει, μιλάμε για ομάδες και σωματεία που φεύγουνε, αλλά να ξέρετε πάντα ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι στα χωριά, στις γειτονιές, στην περιφέρεια που ανάβουν τα φώτα του γηπέδου για να κάνουν προπόνηση τα παιδιά, μη φοβάστε τίποτα, δεν θα πεθάνει ποτέ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μα με τα προβλήματα, Οκ. Όμως ποτέ δεν θα πεθάνει.

0: Είπαμε σήμερα γιορτή για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Παθρακικό παίζει νομίζω.
1: Το ξέρω.
0: Παρακολουθούσαμε όλο το χειμώνα την πορεία της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μπράβο τους, συγχαρητήρια.

0: Και βέβαια, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το παιχνίδι το απόγευμα, το βράδυ μάλλον του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7.30 ώρα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την δεύτερη θέση, μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα. Το πήρε η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό. Η Λάρισα είναι η ομάδα που έπεσε, μπορεί να κέρδισε χθες τον Ατρόμητο, αλλά έπεσε η πρώτη ομάδα. Τώρα δίνονται μάχη Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης. Άλλη μία θα υποβιβαστεί. Το βράδυ λοιπόν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε 7.30 και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Χάνει ο Ολυμπιακός, κερδίζει ο ΠΑΟΚ και πάει Champions League. Στα προκριματικά νομίζω.
1: Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά.
0: Αυτά για τη Super League 1.
1: Και τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά να έρθουν τα στέκια.

0: Είπαμε και να υπενθυμίσουμε, επειδή η ομάδα εδώ η δικιά μας είναι Πανσεραϊκός, το στηρίζουμε, και το αλλά να έχασε πόντους τώρα μέσα στην έδρα τους, θα μπορούν να τους στοιχίσουν.
1: Έτσι αγαπάω εγώ, έτσι αγαπώ, τίποτα για μένα, για μένα.
0: Ο καιρός είναι ιδανικός, παιδιά. Και ίσως υπάρχει και μια κινησούλα για ημερήσεις αποδράσεις, κάνα βουνό, κάνα λαγκάδι, καμιά παραλία. Να πάμε στο σπίτι να το φτιάξουμε λίγο για το καλοκαίρι, να το συμμαζέψουμε, να βάλουμε καμιά ντομάτα, κάνα κουράκι. 3-4 ευρώ η ντομάτα, ρε παιδιά. Κεράσια. Να κάνω μια ζωγραφιά για να τη βλέπουμε τα κεράσια. Ρε που φτάσαμε. Μία πατάτα, 1 ευρώ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά μου. Καλοί μου άνθρωποι, και το πρόβλημα δεν είναι ο Ακύλας και η 10η θέση. Είναι η πατάτα που έφτασε στο 1 ευρώ. Μια πατάτα, 1 ευρώ. Το κεράσι το βλέπουμε και είναι σαν διαμάντι.
1: Και στο μυαλό σου το κορμί της έχεις μόνο.
0: Αμπόζια.

0: ξεκινάνε, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας. 19 του Μάη, κάθε 19 του Μάη.
1: Αγαπάω εγώ, έτσι αγαπώ.
0: 353.000 άνθρωποι αδικιοχαμένοι, κυνηγημένοι. Από τους Τούρκους, από εκείνους εκεί τους περίεργους τύπους εκείνης της εποχής. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά.

0: Και μια που έλεγα για ημερήσεις αποδράσεις, να επαναλάβω αυτό που λέμε κάθε Κυριακή. Εμείς συνεχώς τα λέμε, αυτονόητα, αλλά εμείς τα επαναλαμβάνουμε. Σμαράγδια. Γιατί για κάποιους ενδεχομένως να μην είναι αυτονόητα.
1: Απ' της Ινδίας.
0: Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε και δεν οδηγούμε όταν πίνουμε. Προσοχή στον δρόμο, δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι οδηγοί, χιλιάδες αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να προσέχουμε εμείς. Πρέπει να προσέχουμε και τους άλλους. 14 τα

0: Είπαμε λοιπόν στις 4 το παιχνίδι του Απόλλων Καλαμαριάς με το Μαθρακικό. Στις 7.30 παίζει ο ΠΑΟΚ εκεί στο Παναθηναϊκό. Το απόγευμα στις 5 Παύλος Μελάς Μπαμ. Επίσης στις 5 Φίνικας Τούμπας Κερανός Ωρεογάστρο. Θα βάλουν μέσα τα παιδάκια που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Αυτό θα έκανα εγώ αν ήμουν ο προπονητής.
1: Από σε τούκια που έχουν θάψει.
0: Στις 5 στο γήπεδο της Τριανδρίας. Το παιχνίδι που γίνεται τώρα στις 11 ΑΕΑ Περοκείου Μακεδονικός Εραστέχνης 0-1 προηγείται. Προηγούνται φιλοξενούμενοι. Ναι, χθες ο Μακεδονικός, ναι, στην ΚΑΠΑ 14 νομίζω αναδείχθηκε. Πήρε το πρωτάθλημα. Στα παιδικά πρωταθλήματα εδώ της Εψιμή. Θα πούμε, έχει και σήμερα παιχνίδια παιδιά. Όσοι είστε από εκείνη την ανατολική πλευρά, πάτε εκεί στα γήπεδα του Ζαγοράκη, σε εγκαταστάσεις του Ζαγοράκη, να δείτε ματσάρες, να δείτε χαμόγελο, να δείτε νέα παιδιά, να δείτε πάθος, να δείτε παιδιά που γυαλίζουν το μάι τους.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, αναφέρει για τα play-off σε περίπτωση ισοβαθμίας τι γίνεται, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τόσες πολλές ασφαλιστικές δικλείδες που δεν νομίζω να χρειαστούν και άλλα παιχνίδια. Και η άποψή μου είναι ότι την Κυριακή θα έχουν τελειώσει όλα. Προβλέπονται, λέει, βέβαια, από την προκήρυξη κάποια πράγματα σε περίπτωση ισοβαθμίας, αλλά δεν νομίζουμε ότι θα φτάσουμε, δεν νομίζω μάλλον ότι θα φτάσουμε εκεί. Μετά τις 12 θα έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους από διάφορες ομάδες, οι οποίοι θα μας πούνε την άποψή τους για το πρωτάθλημα που πέρασε, για την πορεία της ομάδος τους. Λίγο αργότερα, λίγο υπομονή. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η υπομονή είναι μεγάλο προσόν για έναν άνθρωπο.
1: Για τη δική μου τη τρέλα.
0: Εννοείται όταν οδηγούμε δεν μουντζώνουμε. Δεν βρίζουμε.
1: Θέλω να ζήσω, να σβήσω.
0: Και κυρίως δεν καπνίζουμε τσιγάρο και πετάμε τη γόπα μας. Όποιος το κάνει αυτό είναι εγκληματίας.
1: Πρώτη

Θα έχουμε λίγο αργότερα και ποντιακά, παιδιά. Σας έχω και ποντιακά. Μια σειρά ποντιακών τραγουδιών που όποιος καταφέρει να τα χορέψει. Είναι σαν να έκανε τεστ κοπόσεως για την καρδιά.

0: Πάει η Λάρισα ρε παιδιά. Για τη Λάρισα ρωτάς εσύ. Λάρισα είπαμε έπεσε.
1: Για μένα μόνο.
0: Ναι ναι και στο Viber μπορείτε Flash 99,4.
1: Και κάρτες και πάω παντού.
0: Να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Κι αν σε ρωτήσουν.
0: Ναι.
1: Πες τους πως είμαι.
0: Μας βλέπετε και στο TikTok. Και Facebook υπάρχει Στάθης Γεωργιάδης. Απ' όλα έχουμε τι 10.

0: Πάμε ξανά στο Σταύρο Μαυρίδη. Το είχαμε αφήσει το 0-1 το παιχνίδι. ΑΕΑΠΕΡΟ και από τον Μακεδονικό Σερασιτέχνα. Έλα, Σταύρο.
1: Παραμένει το 0-1. Από τον γκολ που πέτυχε στο 16 ο Παρθενιάδης, που ρέθηκε αμαρκάριστος μες στην περιοχή της ΑΕΠΕΛΟ Κύπων. Από εκεί ύστερα είχαμε και μια μεγάλη ευκαιρία από τον γκολ παραλίγο να γινόταν από τους αμυντικούς της ΑΕΠΕΛΟ. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι του τερματοφύλακα της ΑΕΠΕΛΟ του Μωραΐτη, σε απέκρουση του αμυντικού. Δεν απέκρουσε σωστά. Στραβοκροσιά πιο πολύ φάνηκε να ήταν και η μπάλα πέρασε λίγο από το δοκάρι σε κόρνερ. Ήταν η δεύτερη μεγάλη φάση που παραλίγο να γίνει το 0-2. Από εκεί ύστερα έχουμε ένα παιχνίδι με τον Μακεδονικό να είναι ελαφρά καλύτερος, να φτάνει πιο εύκολα στην περιοχή του Μουραϊτη, να έχει κάποιες έντρες από τα αριστερά, ειδικά που τον παίκτη του Αντολάσκο, ο οποίος είναι πολύ επιθετικός μπακ και έχει δημιουργήσει κάποιες έντρες επικίνδυνες, αλλά κεφαλιές των επιθετικών. Ενώ τώρα έχουμε ένα πλασέ για την ΑΕΑ, αποκαλύψει, έχει από τα πλάγια, να δω λίγο το νούμερο, απέκρουσε εντυπωσιακά ο τροματοφύλακας του Πασχαλίδης και μπλόκαρε συνέχεια τις φάσεις. Είναι η δεύτερη φάση στο 42, η δεύτερη φάση για την ΑΕΑ, η οποία μένει με τις δύο καλές ευκαιρίες που είχε, ενώ ο Μακεδονικός προηγείται, όπως είπαμε, με 0-1 με τον κόλ του Παρθενιάδη. Δειλά-δειλά από κάποιες τρύπες, από ό,τι βλέπουμε από τα κάγκελα από την πάνω μεριά του γηπέδου, μπήκαν κάποιοι φύλαστοι μέσα, δειλά-δειλά. Οι παρατηρητές λένε, εμείς αυτό που ήθελα να κάνουμε το κάναμε, έχουμε κλείσει εισόδους και τέτοια, αλλά κάποιοι επιτίδη βρήκαν τον τρόπο και μπήκαν μέσα στο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω αυτό. Και μια μεγάλη ευκαιρία έχουμε τώρα για τον Μακεδονικό, ωραία σέντρα από τα αριστερά πάλι. Με το νούμερο 9 ο Παρθενιάδης έπιασε ωραίο σουτ, πλασέ, η μπάλα πέρασε λίγο από τα δοκάρια επάνω του Μωραϊτη.
0: Τι, φυσάει.
1: Έχει ένα, ευτυχώς έχει ένα καλό αεράκι, που παρότι υπάρχει ο ήλιος, αυτό μας βοηθά λίγο.
0: Δροσίζει λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες περίμενε στην 10η θέση του Ακύλα.
1: Αν και δεν ήθελα. Ναι. Να πάει δέκατος, την περίμενα, δηλαδή δεν περίμενα να είναι στην πρώτη πεντάδα, σύμφωνα με τα άλλα τραγούδια που άκουσα. Τώρα τους λόγους δεν είναι και οι δήμοι να πω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, χοντρικά.
1: Θεώρησα ότι υπήρχαν και άλλα τραγούδια που ίσως ήταν καλύτερα και εντάξει, πάντως είναι για πρώτη εμφάνιση και για το παιδί αυτό που έκανε τόσο μεγάλη προσπάθεια και αγώνα, νομίζω ότι είναι τιμητική διάκριση.
0: Ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα, Σταύρο?
1: 25, ναι.
0: Εμένα με ενοχλεί, εγώ καταρχάς δεν παρακολουθώ αυτά τα, δεν το παρακολουθώ, ναι. Τη Eurovision, δεν παρακολουθώ, απλά διαβάζω, ενημερώνομαι, okay, ρε παιδί μου. Αυτό που με αειδιάζει όμως είναι ότι αμέσως μετά, ρε παιδί μου, όταν κάτι δεν πάει καλά, κάτι πάει στραβά, αρχίζουν όλοι και βομβαρδίζουν το παιδί. Δηλαδή, ενώ εγώ ήμουν απέναντι του, τώρα μπορεί να τον υπερασπιστώ κιόλας. Δηλαδή. Βγαίνουν τώρα κάποιοι δήμονες, όχι το τραγούδι, όχι δεν έπρεπε να είναι έτσι το σορτσάκι του, όχι έπρεπε το καπέλο του να είναι λίγο πιο. Δηλαδή, αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ και πάμε να πούμε για ποιο λόγο, τι σχέση έχεις εσύ με τον Ακύλα.
1: Καταρχήν, να συμφωνήσω μαζί σου ότι αυτό που είπες πριν από λίγο δεν συμβαίνει μόνο στο τραγούδι, συμβαίνει σε όλα τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Είναι μοναδικό ελληνικό στοιχείο αυτό. Αυτό είμαστε την πρωτιά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, εδώ και ομάδες βλέπεις που μπορεί σε όλη τη χρονιά να πάνε καλά, ένα παιχνίδι να μην παίξουν καλά.
0: Αρχίζει το ανάθεμα.
1: Το ανάθεμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάω για την μπάλα, γιατί είναι αυτό το αντικείμενο μας και ξέρουμε. Ας πούμε. Δοκάρι για τον Μακεδονικό. Σε σέντρα του από αριστερά του πολύ καλού Λάσκα που λέμε κάνει προθέσεις, ο Γεωργίου έκανε πλασέ η μπάλα στο δοκάρι, ξανά έχει την μπάλα πάνω στα πόδια του και έκανε το 0-2 στο 45. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Καπέτσος σφυρίζει και τη λήξη του ημιχρόνου με την ευνοή λοιπόν.
0: 0-2.
1: Έγινε το 0-2 για το
0: Μαγιονικό. Σημαντικό βήμα για την παραμονή.
1: Σημαντικό προβάδισμα, ναι. Όσον αφορά για το άλλο το θέμα.
0: Όχι το άλλο το θέμα, τι σχέση έχεις εσύ με τον Ακύλα, συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, προσωπική δεν έχω σχέση, απλώς το παρακολούθησα διότι να κάνουμε και λίγο διαφήμιση της οικογένειας μας.
0: Πραγματικότητα, τι διαφήμιση, πραγματικότητα.
1: Μένει Αθήνα, είναι επαγγελματίας χορευτής και σπουδάζει κάτω. Και χώρια του ότι συμμετέχει σε μια εκπομπή που έχει ξεκινήσει τώρα με το Ρουβά κάθε Κυριακή το βράδυ.
0: Σήμερα το βράδυ δηλαδή.
1: Ναι, συμμετέχει ως χορευτής.
0: Ναι.
1: Μέσα έχει υπογράψει και συμβόλαιο με το χορευτικό team του Ακύλα, ο οποίος θα κάνει κάποιες περιοδίες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ήταν εκεί, ήταν στη Eurovision δηλαδή.
1: Όχι, δεν ήταν. Ήταν εδώ στην Αθήνα.
0: Εδώ.
1: Ήταν κάνει πρόβες, κάνουν εδώ πρόβες, γιατί έχει και την εκπομπή.
0: Α, ναι, ναι, ναι, απόψε το βράδυ.
1: Απλά οι χορευτές του Ακύλ Αφιού πήγαν στην Eurovision, δεν θα συμμετέχουν, θα συμμετέχουν κάποιοι άλλοι.
0: Κάποια άλλα παιδιά.
1: Κάποια άλλα παιδιά, ναι, γιατί αυτοί οι τραγουδιστές και αυτοί τα team τους δεν έχουν μόνο δύο τις χορευτές, έχουν πολλούς χορευτές. Κάποιος μπορεί να τραυματιστεί να κάνει, έχουν και αναπληρωματικούς. Οπότε θα συμμετέχει σε κάποιες συναυλίες που θα κάνει ο Ακύλας Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε κάποιους νομούς και στην Κύπρο από ό,τι άκουσα.
0: Φαινόσουν εσύ από μικρός ότι είχες καλλιτεχνική φλέβα, ρε παιδί μου, και έβγαλες και γιο χορευτή. Μπράβο σου, μπράβο. Επαγγελματία χορευτή.
1: Απλώς πήγε σε άλλο στυλ, δεν είναι σαντιπέκι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και μάλιστα παλαιότερα, επειδή γνωρίζουμε προσωπικά και με τον Καραντίνη τον Μανώλη, τον μεγάλο αυτόν Μπουζουξή που ήταν και του Βοσκόπουλου χρόνια, με έχει πει ότι υπάρχει. Στα μουσικά, στη μουσική όταν ακούμε, υπάρχει ένας ωραίος συνδυασμός μεταξύ μπουζουκιού και βιολιού. Υπάρχουν πολλά τραγούδια, οπότε μπορούσε κάποια στιγμή στην Eurovision να στείλουμε και ένα τέτοιο είδους τραγουδιού,
0: γιατί
1: με μπουζούκι και βιολί, αλλά σε έντονο ρυθμό, γιατί μου έλεγε ότι πολλοί τουρίστες που έρχονται εδώ στην Ελλάδα έρχονται για το σκουλάκι και για τα μπουζούκια.
0: Μόνο που αυτοί δεν ψηφίζουν εκεί, οι άλλοι είναι που ψηφίζουν. Σε ευχαριστώ.
1: Το κοινό ψηφίζει.
0: Τα λέμε. Διάλειμμα, τα λέμε. Πάει, πάει. Σαν αναπτήρα η ζωή μας. Τη φύσηξες και πάει. Απλά λοιπόν. Πάει. Και ζωντανά την ώρα που συζητούσαμε για τον Ακύλα και τον γιο του το χορευτή, ο Σταύρος Μασπίδης μας περιέγραψε και το δεύτερο γκολ του Μακεδονικού. ΑΕΑ Πελογίπων, Μακεδονικός Αεραστέχνης 0-2.

0: μπροστά μου.
1: Είχαμε την πρώτη μέρα για τα παιδικά πρωταθλήματα, τους τελικούς των παιδικών πρωταθλημάτων. Ο μακεδονικός ΚΑΠΑ 14 αναδείχθηκε πρωταθλητής.
0: Ραλιάκι.
1: Στην ειδική κατηγορία, αφού επικράτησε του ΠΑΟ ΚΑΠΑ 13 με 1-0.
0: Σπότο σκηνή.

0: Είπαμε ότι έχει και σήμερα παιχνίδια. Έχει τις εγκαταστάσεις του Σαγοράκη. 2 ευρώ εισιτήριο. Να πάτε να δείτε. Χθες είχαμε καμπανιακός ΠΑΟΚ. Είπαμε νικητής ο ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 17.
1: Πέρασε και πάει πίσω.
0: Με το Μακεδονία.

0: τώρα για την ΚΑΠΑ 14. Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Κιλκής, στις 5 η ώρα, έτσι τα είπαμε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Ενώ λίγο αργότερα, στις 7 και 4,
1: και το βράδυ με φυλάς,
0: Ντίνος Κούης Αστέρια, για την ΚΑΠΑ 15.
1: Πια δεν ξέρω, με έχεις κάνει και υποφέρω, πιο κοντά μου.
0: Αυτά τα παιχνίδια συγκεντρώνουν αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι.
1: Λαχταρώ τον ερωτά σου,
0: Δροσούλα,
1: τη ματιά σου, που να ψάξω να το...
0: Α, καφεδάκι. Και όλα καλά.
1: Την κυρία στην καρδιά μου έχεις φέρει.
0: Μεγάλη δίψα για τα παιδιά αυτά.

Να πούμε ότι τα γκολ για τον Μακεδονικό πέτυχαν ο Παρθενιάδης και ο Γεωργίου στο 0-2 επί των Απέλων Κήπων. Και σε περίπτωση ισοπαλίας δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έχουμε παράταση και πέναλτι. Ο νικητής παραμένει στην κατηγορία, ο ηττημένος.

0: είναι 12.
1: Διαλυματάκι, δεν ακούγονται αυτά τα ηχεία. Κάτι τα κάνανε οι κουβάλες, κάτι τα κάνανε και δεν παίζουν. Παίζουν, σταματάνε, παίζουν.
2: Flash 99,4.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Πάντα Ετόπικα, Χαϊνίδες, Social Waste, Zinon και DJ Squeeze. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: One ticket, please.
9: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
12: Και να που οι φωνές και

0: είμαστε λοιπόν και πάλι. Είστε συντονισμένοι στο Flash 9,4. Ακούτε αυθεντικά ερασιτεχνικά όπως κάθε Κυριακή 11 με 2. Το ταξίδι συνεχίζεται, απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Φτάσουμε και στο στόχο μας, πιστέψτε με. Να περάσουμε ένα τρίωρο όμορφο, ανέμελο, αγαπησιάρικο, ρομαντικό. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε μαζί μας και να, αφού επικοινωνείτε με φίλους, ξαδέρφια, αδέρφια, να τους λέτε τι ακούν τα αυτιά σας. Όλο και περισσότερο να γινόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιά που είχε φέρει
0: την αγάπη μας εκεί στη Νέα Πέλα, στα Γιάννητσά,
1: μαρμάρωσε το φως,
0: στο Λιτόχωρο,
1: τελευταίο,
0: στη Λεπτοκαριά, σε όλο το παραλιακό μέτωπο,
1: σίδερο,
0: Σπιερίας,
1: που θα φορέει.
0: Ομορφιές εκεί, θα περάσουν καλά το καλοκαίρι.
1: Στις πιάτσες της βροχής που θα πουλιέται.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να περνάει καλά ο κόσμος.
1: Δεύτερο.
0: Πρέπει να έχει ψυχολογία, πρέπει να έχει κρυμμένη μέσα.

0: Τα πάντα όλα θέλουν ένα μέτρο.
1: Δε φταίω εγώ.
0: Παν μέτρον άριστον έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Έχουν απόλυτο δίκιο. Στη ζωή πρέπει να κρατιούνται οι ισορροπίες.
1: Που είναι μικρή.
0: Και βεβαίως στην εκπομπή μας θα λέγονται και πράγματα που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, με το αστεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί να επαναλάβουμε και πάλι το μότο της εκπομπής, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το παν στη ζωή. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, με το γείτονα, το φίλο, το συγγενή, τον αναξιοπαθούντα. Σε όλους αυτούς πρέπει να πλώσουμε το χέρι ο καθένας από το μετερίζι του, για να βοηθήσουμε τούτην εδώ την κοινωνία να την κάνουμε καλύτερη. Καμιά φορά θα πρέπει να αναρωτιόμαστε για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτή την κοινωνία και να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Και επειδή καμιά φορά και πολλές φορές μάλλον είμαστε υπερβολικοί, η υπερβολή, παιδιά, σε όποια μορφή και αν έρθει, μας τρελαίνει, μας μεθά την ψυχή του ανθρώπου και κάνει παραλογισμούς μετά, έτσι. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και να μην υπερβαίνετε τα όρια.

Γιατί φίλοι μου, όταν ο άνθρωπος δεν βάζει όρια, τα όρια έρχονται μόνα τους. Μην νομίζετε. Θα μας προλάβουν, μας προλαβαίνουν. Δεν πρέπει να έχουμε αλαζονία. Μας ανεβάζει ψηλά η αλαζονία και μετά όταν πέφτουμε ο χρόνος είναι μεγαλύτερος. Το κόστος μεγαλύτερο. Ακόμα και η ελευθερία χωρίς μέτρο δεν είναι ελευθερία. Και εκεί ακόμα χρειάζεται μέτρο.

0: Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το λέμε και τώρα, ότι τώρα που έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, αφού δεν υπάρχουν ζωντανές μεταδόσεις από γήπεδα, μέχρι την λήξη της ποδοσφαιρικής περίοδου εδώ στο Flash 99,4, θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους κάθε Κυριακή.
1: Έτσι για να πω,
0: θα είμαστε κοντά στους πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου.
1: Θα ήθελα μια φορά
0: για να μας μιλήσουν για τις ομάδες τους, γενικότερα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί όχι. Έτσι λοιπόν έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή του ΠΟΚ Σιροκρίνης, τον Κώστα τον Κορμαρή. Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τελείωσε η χρονιά για τον ΠΟΚ ή συνεχίζουμε?
2: Οι αγώνες τελειώσαν, αλλά προπονήσεις συνεχίζουμε.
0: Αυτό λέω, ναι.
2: Διότι ναι, η διοίκηση είχε την επιθυμία να κρατήσουμε τους παίχτες μας ενεργούς και όλο τον Μάιο. Οπότε κανονικά συνεχίζουμε, κάνουμε προπονήσεις. Κάποια φιλικά προσπαθούμε να βρίσκουμε όποιες ομάδες που με συνεχίζουν ακόμα να παίζουμε.
0: Κάνετε και κάποια δοκιμαστικά, μπα, κάποιους παίχτες, ας πούμε, λέω εγώ τώρα που θέλω να έρθουν στην ομάδα?
2: Κοίταξε, έχουμε τους παίχτες που είχαμε το δικό μας το ρόστερ και έρχονται και τα παιδιά της K16 που τελείωσαν και αυτά τις υποχρεώσεις τους και
0: πολύ
2: κάνουμε
0: ωραία.
2: Όλοι μαζί για να δούμε,
0: θα
2: δούμε και τα παιδιά της Ακαδημίας, ας πούμε, που ποια μπορούν να στελεχώσουν του χρόνου την ομάδα.
0: Αυτό είναι και το νόημα αυτών των ομάδων, K16, K17, αυτό είναι το νόημα αυτών των ομάδων, έτσι δεν είναι?
2: Κανονικά αυτό θα πρέπει να είναι.
0: Σωστά, καλά το θες εσύ. Κανονικά αυτό πρέπει να είναι. Κώστα, να κάνουμε λοιπόν ένα flashback, μια αναδρομή για τη φετινή περία του ΠΟΚ Σιροκρίνης, ο οποίος η αλήθεια είναι δεν ξεκίνησε καλά. Στη συνέχεια όμως φαίνεται ότι βρήκε τα πατήματά του και έφτασε, πιστεύω, ότι έκανε μια καλή πορεία. Πάμε να μας πεις τώρα εσύ πώς το είδες το πράγμα.
2: Κοίταξε, εγώ την ομάδα την ανέλαβα τον Νοέμβριο. Γύρω στις 10 Νοεμβρίου 2015, θυμάμαι καλά. Μέσω του φίλου μου του Κώστα, του Ατματζίδη και του Θόδωρου, που γνωρίζανε τον πρόεδρο τον Μιχάλη, ήρθαμε σε επαφή. Η ομάδα ήταν σε δύσκολη θέση, είναι η αλήθεια. Όταν πήγα εγώ, είχε 3 πόντους, ήταν η 7η αγωνιστική. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έγινε μια συστράτευση, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να μαζευτεί λίγο η ομάδα και οι παίχτες. Οπωσδήποτε είχε πει ο πρόεδρος ότι πρέπει να τη βγάλουμε την ομάδα από τη δύσκολη θέση μαζί με τους ποδοσφαιριστές.
0: Έγινε εύκολα αυτό?
2: Στην αρχή φαινόταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια δεν υπήρχε φόβος, ας πούμε. Εγώ δεν έχουμε φοβηθεί ποτέ να...
0: Απλά βλέποντας την βαθμολογία, με συγχωρείς για τη διακοπή, βλέπω ότι ήταν ένα βήμα πριν να μπει στα play-off η ομάδα, δηλαδή.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έγινε μια τρομερή πορεία. Από εκεί και πέρα. Πολλές νίκες, πολύ καλό ποδόσφαιρο από ένα σημείο και μετά, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, νίκες με πολλά γκολ. Το ρόστερ μπήκε, ας πούμε, σε έναν τρόπο, σε έναν τρόπο παιχνιδιού που φαινόταν ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε, να βρούμε μαγικές συνταγές ή να κάνουμε τρελά πράγματα. Με βάση το ρόστερ που υπήρχε, επιλέξαμε να παίξουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που μπορούσε να το υπηρετήσει. Βοήθησαν πολύ και τα δύο παιδιά που ήρθαν τον Ιανουάριο που να μας βοηθήσουν στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα η ομάδα...
0: Όλα ήρθαν φυσιολογικά μετά.
2: Ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν για να βγει η ομάδα από τη δύσκολη θέση.
0: Το πρωτάθλημα, επειδή ξέρω έχεις δουλέψει και σε υψηλότερες κατηγορίες, το πρωτάθλημα της κατηγορίας πώς το είδες αυτή τη φορά, τους αντιπάλους σας πώς τους είδες, αν ήταν δίκαια η βαθμολογική κατάταξη που πήρανε?
2: Κοίταξε, ο Αγροτικός Αστέρας ξεχώριζε. Κακά τα ψέματα, είχε παίχτες με μεγάλη εμπειρία, πολύ ικανούς. Ξεχώριζε και ήταν σχεδόν σίγουρο δεδομένο ότι θα αλλάξει κατηγορία. Υπήρχαν μετά οι ομάδες που παλεύανε για τη σωτηρία, 5-6 ομάδες, οι οποίες είχαν αρκετά προβλήματα, φαινόταν να έχουν, και υπήρχαν και 3-4 ομάδες όπως η δικιά μας, το Παρθένι, που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω και να πλησιάσουν στη τριάδα. Όσον αφορά εμάς, κάποιοι βαθμοί που χάθηκαν από τη στιγμή που πήγα εγώ στην αρχή, ίσως στήχησαν στο να μπορούσε να μπει η ομάδα στην τριάδα.
0: Μετά και από αυτή την πορεία τη φετινή, έτσι όπως την έζησες εσύ μετά τον Νοέμβριο και πέρα, και την επιτυχία, κατά την άποψή μου, την πετυχημένη πορεία από της ομάδας, τώρα είμαι βέβαιος εγώ ότι παραμένει στην ομάδα. Για του χρόνου, ποιοι μπορεί να είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι που θα πρέπει να βάλει ο ΠΟΚΣ?
2: Τώρα την Τετάρτη βέβαια έχω το ραντεβού με τον πρόεδρο. Mm-hmm. Δεν έχουμε οριστικοποιήσει κάτι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στις ομάδες τους στόχους τους θέτει η διοίκηση.
0: Ναι,
2: και,
0: σωστό.
2: Και επίσης θέτει τους στόχους και πρέπει να βρει και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα...
0: Εκεί όμως νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει η δική σου η εμπειρία, φυσικά, τα χρόνια διαδρομής στο ποδόσφαιρο...
2: Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι η σειρά σε μια ερασιτεχνική ομάδα. Θέτει έναν στόχο η διοίκηση. Θέλουμε να κάνουμε αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Με αυτόν τον τρόπο. Φωνάζουμε έναν προπονητή που πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει αυτό και συμφωνούμε και μετά προχωράμε πάνω σε αυτή τη βάση. Νομίζω ότι οι ομάδες χτίζονται τον Μάιο και τον Ιούνιο και όχι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά.
2: Ναι. Και όλα πρέπει να είναι με κατόπιν συζήτηση, να έχουν συμφωνηθεί για να μπορείς αναλόγως να κάνεις και τις κινήσεις που πρέπει.
0: Και να αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες του μετά. Ναι. Στο τέλος, όταν κάνουμε το ταμείο, να πούμε: για έλα εδώ, ρε Σίκορμαρή, εσύ μας έλεγες ότι η ομάδα θα πάρει 25 βαθμούς διαφορά, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Δηλαδή, όταν θα πει η διοίκηση σε έναν προπονητή ότι εμείς θέλουμε φέτος να βγούμε και θα ξοδέψουμε αυτό το budget και θα πάρουμε έμπειρους παίχτες. Μπορείς να ανταποκριθείς εσύ? Μπορώ. Ή δεν μπορώ. Ο προπονητής. Έτσι γίνεται. Ή θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουν και παιδιά της Ακαδημίας και δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ άμα κάνουμε και κάποιες ήττες.
0: Αυτή είναι η σειρά που είπες. Αυτό. Έτσι, πράγματι. Ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να θέσει η διοίκηση, ας πούμε, τους στόχους. Mm-hmm. Με ποιον τρόπο θέλει να τους πετύχει. Mm-hmm. Μπορεί να σου πει μια διοίκηση: εγώ θέλω να βγω κατηγορία, αλλά θέλω να βγω με τα παιδιά της Ακαδημίας και 4-5 έμπειρους. Μπορεί να πει ο προπονητής: εγώ δεν μπορώ.
0: Όλα είναι θέμα συζητήσεων και οργάνωσης.
2: Έτσι, αυτά. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα για να κυλήσει και μετά η χρονιά ήρεμα και να μην υπάρχουν τριβές και άλλα μαχητές και άλλα γίνονται και άλλα κάνεις.
0: Έτσι. Κώστα Κορμαρή, σε ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Συγχαρητήρια για την πορεία της ομάδος καταρχάς.
2: Ναι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχεις, θα τα πούμε.
2: Στους ποδοσφαιριστές μας πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά, εννοείται.
2: Κάνανε και θυσίες. Και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Κώστα Κορμαρή, σε ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν τα ουσιαστικά και περιεκτικά από τον προπονητή του ΠΟΚ Ξηροκρίνης, τον Κώστα τον Κορμαρή, παλιό παίκτη των Ιωαννίνων, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και άλλων πολλών ομάδων. Κοσμή με την παρουσία του στο ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης.

0: Τον Σταύρο Μαυρίδη θα τον ακούσουμε πολλές φορές σήμερα. Έχει φτιάξει και τη φωνή του από χθες το βράδυ. Και γι' αυτό είναι μεστή και περιεκτική. Σταύρο, έλα!
1: Έχω αλλάξει τα ακουστικά. Η φωνή είναι η ίδια εδώ και χρόνια και θα παραμείνει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τα ακουστικά κάνουν τα σύγχρονα.
0: Δεν ξέρω αν παραμένει το 0-2, αν είναι το ίδιο το αποτέλεσμα.
1: Παραμένει το 0-2, ένα δεύτερο ημίχρονο, ναι, που πιο πολύ επιθετικός φαίνεται ο Μακεδονικός παρά η αντίδραση που περιμέναμε από την ΑΕΑ. Και παραμένει το 0-2 χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Το αεράκι που είχαμε μαζευόμενο φαίνεται να σταματάει σιγά σιγά, να μην υπάρχει, και οπότε βγαίνει η ζέστη περισσότερο. Ρωτήσαμε και τον κύριο Καπρέσιο αν μπορεί να κάνει κάποιο...
0: Την ομπρέλα.
1: Κάποια διακοπή, αλλά με είπε ότι εντάξει, είναι και ανάλογα θερμοκρασία.
0: Έτσι.
1: Αυτά τα θέματα, οπότε...
0: Άρα το 0-2 παραμένει, ούτως ή άλλως θα ξαναέρθουμε. Οκ, σε ευχαριστώ. Μήπως μπήκαν από τις τρύπες λίγο παραπάνω φύλαθλοι, όχι. Όχι, μετρημένοι, 3-4 είναι, το είδα εγώ.
1: Κοίτα, είναι μικρά πιτσιρίκια από τις Ακαδημίες του Μακεδονικού, είναι κάποια...
0: Μια χαρά, καλά κάναν τα παιδιά.
1: Καλιά παιδιά, είναι από τις δικές των δύο ομάδων.
0: Εντάξει, μια χαρά, όλα όμορφα, όλα όμορφα. Όλα όμορφα, γεια.

0: Κοιτάμε μια στα.
1: 0-2 παραμένει λοιπόν αέα Μπελοκήπων Μακεδονικός Εραστέχνες. Να δούμε πως θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
0: Μάτια μου, μάτια μου.
1: Σας έχουμε πει πάμε πολλές φορές ότι τούτη εδώ η εκπομπή μπορεί να είναι αμιγός για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά ασχολείται και με άλλα ζητήματα της κοινωνίας, με άλλα αθλήματα γιατί όχι. Γενικότερα ασχολείται με όλα όσα έχουν να προσθέσουν ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται αθλητισμός. Και το σκάκι είναι αθλητισμός, αθλήτης μνήμες, τη μνήμη, αθλεί το μυαλό. Έχουμε λοιπόν έναν αγώνα υπαίθριο σκάκι. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του τμήματος Αλέξανδρος Υψηλάτης των ΑΧΕΠΑΝ στη Θεσσαλονίκη, Γεωργιάδης Γιώργος. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Στάθη.
1: Λοιπόν, ένας αγώνας, νομίζω ότι και πέρσι είχε γίνει αυτή η δράση, ένας υπαίθριος αγώνας σκάκι. Πες μας λοιπόν τι τουρνουά είναι αυτό, πού θα γίνει, πότε θα γίνει, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, όλα αυτά, γιατί ενδεχομένως κάποιος κόσμος να ενδιαφερθεί από σήμερα και πέρα.
2: Την καλημέρα μου καταρχήν σε εσένα και στους ακροατές σου.
1: Να είσαι καλά.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μέσα από αυτό το βήμα μας δίνετε ευκαιρία να προβάλλουμε το τουρνουά μας. Το τουρνουά γίνεται εδώ και 4 χρόνια, στον ίδιο ακριβώς χώρο και τον ίδιο μήνα. Είναι ένα ετήσιο υπαίθριο τουρνουά, δεν είναι σε στεγασμένο χώρο, είναι έξω, στο αμφιθεατρικό πάρκο που βρίσκεται στον κήπο των εποχών, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, είναι πιο πέρα από το, προφανώς πιο πέρα από το Μακεδονία Παλάς.
2: Είναι πιο πέρα από το Μακεδονία Παλάς, περίπου στο ύψος που βρίσκει την παραλιακή οδός Καραϊσκάκη.
1: Μάλιστα.
2: Απέναντι το γερμανικό προξενείο, για όσους ξέρουν πού βρίσκεται αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, άμα πάρω εγώ την παραλία από το Λευκό Πύργο και πέρα και έρθω με τα πόδια, θα βρω κάτι, ρε αδερφέ.
2: Σίγουρα πράγματα. αλλά αν την πάρεις από το Λευκό Πύργο, θα ευρωπατήσεις αρκετά.
1: Για πάμε να πούμε τα υπόλοιπα.
2: Ακριβώς. Ξεκινάει το πρωί. Οι εγγραφές γίνονται εκεί επί τόπου, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάνε μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης πότε ξεκινάει, πώς γίνονται οι εγγραφές. Οι εγγραφές γίνονται επί τόπου το πρωί μέχρι τις 11.30 η ώρα. Μετά τις 11.30 ξεκινάει η διαδικασία του τουρνουά, η οποία τελειώνει περίπου γύρω στις 1.30 με 2 ώρα το μεσημεράκι. Ο χώρος είναι στεγασμένος υπό την έννοια ότι έχει τέντες σκίασης και ομπρέλες κλπ. Αναψυκτικά και διάφορα
1: και
2: άλλα.
1: Και πότε είναι αυτή η δραστηριότητα?
2: Η δραστηριότητα αυτή γίνεται 23 του μηνός, 23 Μαΐου, ημέρα Σάββατο. Και ενημερώνω ότι όλοι όσοι βρίσκονται εκεί, ανεξαρτήτου ηλικίας και δυναμικότητος και επιπέδου σκακιστικού, θα πάρουν μετάλλια συμμετοχής, αναμνηστικά, και οι τρεις πρώτοι θα πάρουν κύπελα και 3 συμβολικά δώρα.
1: Άρα έχουμε και τα δώρα. Να σκάσω μύτη. Θα έρθω.
2: Μακάρι, άμα μπορεί.
1: Θα παίξω στους πρωταλλητές. Θα παίξω. Λοιπόν,
2: αν έρθει, θα πάρει δώρο και χωρίς να είσαι μέσα.
1: Είναι λοιπόν Γιώργο Γεωργιάδη, ο πρόεδρε του Αλέξανδρου Υψηλάτης, μία δράση των ΑΧΕΠΑΝΣ, έτσι, στο αθλητικό κομμάτι.
2: Αθλητικά δεν έχει, είναι δωρεάν η συμμετοχή, είναι για την πρόθεση του αθλήματος. Να ξέρετε ότι για όσους ενδιαφέρονται φίλους, δεν θα πληρώσουν τίποτα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν έχει χρονόμετρα, βέβαια παίζονται οι κινήσεις.
1: Η συμμετοχή μετράει
2: και είναι για την πρόθεση του αθλήματος. Είναι περισσότερο ένα τουρνά ελεύθερο, χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς ηλικίες και ανεξαρτήτως καγιστικού επίπεδου.
1: Σαββάτο 23 του Μάη, λοιπόν, παραλία, όπως το είπαμε, το πάρκο.
2: Ακριβώς.
1: Πάρκο.
2: Πάρκο του κήπου των εποχών.
1: Του κήπου των εποχών.
2: Σας περιμένω να περάσουμε καλά ένα πρωινό ευχάριστο.
1: Πρόεδρε Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Να είστε καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σου, Στάθη.
1: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν. Και σκάκι εδώ πέρα τα αυθεντικά αεραστεχνικά. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Όπου υπάρχει δράση, είμαστε κι εμείς εκεί, γιατί Flash 99,4 είσαι, γιατί αυθεντικά αεραστεχνικά είσαι, γιατί την επιμέλεια και παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης την έχει. Παρακαλώ, παρακαλώ, να τα λέμε κι αυτά.
0: Βροχή και εσύ.
1: Τι σου έχω, τι σου έχω, τι σου παίζω. Πού αλλού ρε φίλε θα ακούσεις τέτοιες μελωδίες, τέτοιους υπέροχους στίχους, τέτοια μελωδική μουσική.

0: Σωστά τα λες, σωστά. Αύριο ξεκινούν, παιδιά, και οι προαγωγικές εξετάσεις με την Α και Β Λυκείου. Τα παιδιά δώσουν τις εξετάσεις.
1: Βαθιά στη χλένη σου γλυκά.
0: Μέχρι και τις 12 του Ιούνιου γράφουνε συνέχεια εξετάσεις, τα διαβάζουν.
1: Μας,
0: η εποχή τους είναι.
1: Πάντου τα μάτια σου.
0: Και η τρίτη λυκείου ξεκινάει αύριο, αλλά αυτή τελειώνει λίγο πιο γρήγορα στις 25 του Μαΐου. Γιατί μετά έχουν τις πανελλαδικές. Γενικά είναι μια περίοδος, ένα μικρό διάστημα που θα είναι λίγο πιεσμένα τα παιδιά. Θα διαβάσουν και λίγο, δεν πειράζει. Μην τα πιέζετε, αφήστε τα να διαβάζουν όσο θέλουν, όσο μπορούν. Λευτεριά στους μαθητές!

0: από τον καιρό.
1: Έλεγαμε προηγουμένως κάποια στιγμή για την υπερβολή, ρε παιδί μου, που μας διακατέχει ή διακατέχει πολλούς ανθρώπους. Ο υπερβολικός θυμός, ο εγωισμός, είναι που χάνεται μετά η ισορροπία, χάνεται ο έλεγχος και κάνουμε πράγματα παράλογα. Κάθε τι το υπερβολικό, ρε παιδί μου, δεν είναι καλό, όπως και να το κάνουμε. Η άτσαλη χρήση και η υπερβολή στα κινητά, στο ίντερνετ, τι νομίζετε να πούμε, στο τέλος κακό θα κάνει και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Το υπερβολικό ποτό, τα υπερβολικά λόγια, υπερβολική ζήλια, υπερβολικός εγωισμός, πράγματα που μας χαλάνε την ισορροπία. Ακόμα και η υπερβολική αγάπη δεν είναι καλή, αδέρφια, συνοδοιπόροι, σύντροφοι, συναγωνιστές.

τον Άρη στον αδέρφια. Μακριά από ζήλια. Μακριά από μιζέρια. Απαπαπαπαπα. Δεν τους μπορώ τους μίζερους ανθρώπους.

Περνάτε καλά εκεί, πού είστε στα Γιαννιτσά? Στο χωριό? Την βάλατε και ουζάκι? Εδώ 12.30 ώρα είναι, χωράει. Ένα τώρα και ένα στις 3. Με τον κατσικάκι, όχι.

0: Ναι, χαμός γίνεται πραγματικά στον νότιο όμιλο εκεί της Γάμα Εθνικής. Τι Ζάκυνθος, τι ξέρω εγώ. Εκεί όλοι παλεύουν, όλοι παλεύουν. Σε εμάς εδώ τελείωσε νωρίς.
1: Πέρασε κι αυτή πρώτο.
0: Και με ο Εθνικός Πειραιός. Α, ναι, κέρδισαν αυτοί και μπήκαν στο παιχνίδι.
1: Καινούργια.
0: Α, ο πύργος αυτή, εκεί που έγιναν τα επεισόδια. Α, εκεί είστε.
1: Ήσουν ωραία όταν...
0: Σε ό,τι αφορά ένα μήνυμα που μου έρχεται εδώ για τα επεισόδια που γίνανε προχτές στο ξύλο που έπεσε εκεί στο χορό. Ήμουν εδώ, την γλιτώσαμε. Ήμουνα και εμείς εκεί, ήμουνα και εγώ εκεί που λέει το άλλος. Στο χορό της Νικόπολης. Εντάξει, δεν φταίνε τα παιδιά τώρα οι άνθρωποι. Βρέθηκαν εκεί καμιά εικοσαριά τρελή, ξέρω εγώ, κάτι έγινε και πλακωθήκανε στο ξύλο. Η Νικόπολη επίσημα βγήκε και ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Αλλά ρε παιδιά, μην, αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Είπαμε, άμα δεν μπορείτε να πίνετε, μην πίνετε. Και μην πίνετε. Το είπε και ο καλλιτέχνης άλλωστε. Μην πίνετε ρε παιδιά, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Μην πίνετε. Ο καθένας από ένα μπουκάλι στα χέρια.

0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά.
1: Εδώ.
0: Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
0: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 658 680.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 3 το μεσημέρι στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε λοιπόν, Flash 99,4. Έχετε επιλέξει τη σωστή συχνότητα. Ακούτε τα αυθεντικά ραστερνικά.
1: Πάρε με μαζί.
0: Κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης.

0: δεν πρέπει να χάνει κανείς. Μια εκπομπή που σας ανεβάζει τη διάθεση.
1: Καπετάνιε,
0: που στέλνει το φως μέσα στο τούνελ.
1: Να μην πλέ,
0: που σας έχει ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Έτσι, έτσι. Αν πως, για.
1: Καγάπησα, στη στεριά να βάγισα.
0: Ένα παιχνίδι σήμερα.
1: Πάρε με μαζί.
0: Και με ένα παιχνίδι. Τρεις ώρες εκπομπή. Τρεις ώρες με ποιοτική ελληνική μουσική.
1: Στεριά να βάγισα.
0: Με χρηστικές ειδησούλες.
1: Μαζί.
0: Και ναι, ναι, φωνάζουμε. Και λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Γιατί εδώ θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί.
1: Στη ζωή
0: αλλού αυτά. Και εδώ ενίοτε τα χώνουμε όταν πρέπει.
1: Στη στεριά να φάγεις.
0: Όχι γιατί πρέπει να τα λέμε.
1: Μαζί.
0: Πρέπει να τα χώνουμε. Γιατί έτσι είναι το σωστό, για! Γεια σου Γιάννη Χατζηπαπαδόπουλε!

0: άντρας.
1: Πάμε τώρα στο μοναδικό πρωινό παιχνίδι. Αέα Μπελοκήπων Μακεδονικό Εραστέχνας, ο Σταύρο.
2: Τώρα άρχισε το καλό το πρόγραμμα, μου φαίνεται.
1: Ναι, ναι, από εδώ και πέρα που είσαι, άνοιξε. Λοιπόν, βάλε τσίτα, βάλε φωνή, βάλε ήχο. Μη φοβάσαι. Δεν μας κάνει μήνυση ο γείτονας.
2: Τι Eurovision, όταν έχουμε πουλόπουλο τα ράδα και αυτά.
1: Έχω πράγμα, έχω πολύ πράγμα.
2: Λοιπόν, 0-3 έγινε το αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Αυτό σημαίνει ότι το γεύμα στο μεσημεριανό στις 2 δεν θα αλλάξει. Οπότε, γιατί είναι, απομακρύνεται κατά τα φαινόμενα όπως βλέπουμε εδώ μοναστικά.
1: Μονόλογο βλέπω εκεί. Δεν ξέρω τώρα, η ΑΕΑ Μπελοκήπων δεν γυαλίζει το μάτι τους.
2: Το θέμα είναι ότι στο 56 με δεύτερη κίνδυνη κάρτα αποβλήθηκε ο Μότσανος της ΑΕΑ. Οπότε η ΑΕΑ παίζει και με 10 παίκτες και μετά την κόκκινη κάρτα ήρθε στο 61 μετά από πολύ ωραία κομπίνα από φάουλ των παιχτών του Μακεδονικού από τα πλάγια ο Γεωργίου. Έκανε ωραία σέντρα και ο σέντερ μπακ ο Ταξίδης με ωραία κεφαλιά στην μπάλα έκανε το 3-0 και στο 71 είχαμε και ένα δοκάρι για το Μακεδονικό με τον Μουρουζίδη, ένα σούτ μέσα από τη μικρή περιοχή, μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της ευθείας της ΑΕΑ.
1: Ποιος έβαλε τον γκολ, γιατί δεν το άκουσε ο Χρήστος Ουλιάπης?
2: Ο Ταξίδης.
1: Α, το έβαλε, τα άκουσε. Έχει αυτιά, αλεπού είναι.
2: Αυτός πιο μπροστά από εμάς τα μάτια.
1: Ναι. Τι είναι το Λιάπη, ρε το Λιάπη, θα μας τρελάνει να πω.
2: Και μπορώ να πω ότι και η ΑΕΑ και ο Μακεδονικός έχουν κάνει ήδη τις αλλαγές τους, να παίξουν και άλλα παιδιά, νεαρής ηλικίας περισσότερο. Οπότε περισσότερο είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, καλύτερα να συνδεθούμε
1: με άλλο γήπεδο. Με άλλο γήπεδο. Θα τα ξαναπούμε.
2: Με άλλο κέντρο καλύτερα να συνδεθεί.
1: Έτσι, σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Σταύρο τον Μαυρίδη, ο οποίος και το χιούμορ έχει. Ωραίος ο Σταύρος ο Μαυρίδης. Καλός τερματοφύλακας ήταν στον κεραυνό, ωραίο κάστρο. Καλός, αυτός άμα είχε λίγο ύψος, καριέρα θα έκανε στο επαγγελματικό.

0: 0-3 λοιπόν η Ερασιτέχνης Μακεδονικός. Φαίνεται ότι να καθαρίζουν το παιχνίδι και την παραμονή στην κατηγορία.
1: Αχ να μου στο πού.
0: Και Αμπελοκύπων δυστυχώς φαίνεται ότι και με 10 παίκτες. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τη συνομιλία μας με ανθρώπους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου. Με ανθρώπους που κάθε Κυριακή που λέμε, το λέμε και το ξαναλέμε, προσθέτουν και δεν αφαιρούν. Ανθρώπους που από το δικό τους μετερίζει προσφέρουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά, γιατί όχι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή του Εθνικού Σεχού, τον Γιάννη τον Παγώνη. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σου Τάκη.
0: Λοιπόν, Δόξα Σύρου, Φίνικας Τούμπας, Σοχός τα τελευταία χρόνια στην Α1 κατηγορία, μια τεράστια διαδρομή και από άλλες ομάδες. Να μείνουμε σε αυτά, Α1 κατηγορία. Πώς την έζησες φέτος στην Α1 κατηγορία, Γιάννη Παγώνη? Εδώ να προσθέσω εγώ πριν ξεκινήσεις εσύ ότι δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό. Οι 6 ομάδες που υποβιβάστηκαν απευθείας, δεν παίξαν ούτε καν play out.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει. Άσχημο ήταν αυτό.
0: Κάτι λέει αυτό, έτσι, δεν λέει, κάτι λέει.
2: Κάτι, φυσικά κάτι λέει.
0: Για πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή στην Α1.
2: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη Δόξα Σύρου για την κατάκτηση του κυπέλου. Να ευχηθώ τις ομάδες της επαρχίας Λαγκαδά που είναι στην Α κατηγορία που είναι ο Καμπαράς, ειδικά για τις ομάδες της επαρχίας Λαγκαδά, να εκπληρώσουν τους στόχους τους.
0: Μιλάμε για Λαγκαδά και Ποντιακό Πολυδεντρίο.
2: Βεβαίως. Ναι. Για τον τεράστιο Λαγκαδά και τον Ποντιακό. Και μια πολύ ωραία ομάδα και με πολύ δυνατό ποντιακό στοιχείο και πολύ νοικοκυριεμένη ομάδα.
0: Έτσι.
2: Και Ποντιακό Πολυδεντρίο.
0: Έτσι.
2: Τώρα, όσον αφορά για την Α1, εντάξει, συγχαρητήρια για το Φίνικα πολύ, της δίκαια πήγε. Εντάξει, ήταν η πιο σταθερή ομάδα, αυτό έπαιξε. Και η πιο έμπειρη, θα έλεγα.
0: Πιο γεμάτη ομάδα.
2: Πιο γεμάτη, ναι.

0: είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αλλάξει κατηγορία, όπως και η Δόξα Ασύρ. Ο Παύλος Μελάς έχει την εμπειρία και αν βασιστεί σε αυτήν και είναι λίγο πιο αποφασιστικός, θεωρώ...
1: Και ουσιαστικός.
0: Ναι, και ουσιαστικός φυσικά. Θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα, γιατί παίζει και στο γήπεδό του.
1: Ναι.
0: Και σε χόρτο.
1: Ναι.
0: Και σε χόρτο.
1: Σωστό.
0: Απ' την άλλη όμως είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ νοικοκυρεμένη, πολύ καλά δουλεμένη, και αν δεν την προσέξεις μπορεί να σε πληγώσει στο αψεσβήσι.
1: Και έχει έναν ενθουσιασμό, θα προσέθετα εγώ, Γιάννη Παγώνη, που δεν την εγκαταλείπω. Δηλαδή από τη γάμα κατηγορία που ξεκίνησε αυτή την ομάδα και εμείς παρακολουθούμε τώρα την ομάδα, έχει έναν ενθουσιασμό εκτός όλων των άλλων που έχει, όπως τα καλά τα είπες εσύ, που δεν την εγκαταλείπει ο ενθουσιασμός αυτή την ομάδα.
0: Αν δεν ευνηδιάσει σήμερα ο Παύλος Μελάς στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, θεωρώ μετά θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γιατί είναι ομάδα που αν ο Παύλος Μελάς, γιατί παίζει μόνο για ένα αποτέλεσμα, μόνο τη νίκη, αν αφήσει καινούς χώρους, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σε σκοτώσει εντός εισαγωγικών αυτό.
1: Άρα λες ότι το πρώτο τέταρτο είναι πολύ σημαντικό για τον αγώνα γενικά. Για τον αγώνα.
0: Ναι, για τον αγώνα, ναι, γενικά. Εγώ θεωρώ ότι ο Παύλος Μελάς πρέπει να μπει από το πρώτο λεπτό,
1: μάλιστα,
0: να μπει μπροστά στο σκορ.
1: Θα είμαστε εκεί, θα το δούμε.
0: Απόψη μου.
1: Καλά, καλά κάνεις. Και εγώ είπα. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Αυτό θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Βασικά να κερδίσει το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, σήμερα, θα είμαστε εκεί. Θα έχει πολύ κόσμο, Γιάννη.
0: Όλοι θα είμαστε. Θα έχει πολύ κόσμο. Να είναι όλοι κόσμοι. Και να γίνει ένα
1: πολύ σωστά το είπες. Πάμε στον Εθνικό Σοχού τώρα. Εθνικό Σοχού, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, υποβιβάστηκε έτσι από την Α1 κατηγορία. Εσύ προσπάθησες στο τελευταίο χρονικό διάστημα να βοηθήσεις από το μέρος σου.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό που έγινε. Αυτά σημαίνουν στο ποδόσφαιρο. Πότε μίλα, δύσκολη, πότε φύλα. Από εδώ και πέρα.
0: Είναι δύσκολη χρονιά. Είναι, γιατί κακά τα ψέματα, όταν παίζεις play-off και να μην βγεις, λες παρέμεινα στην κατηγορία.
1: Σωστά, ο υποβιβασμός.
0: Όταν ο υποβιβασμός είναι μια ολόκληρη χρονιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν πιστεύω ότι άξιζε στο φετινό Εθνικό Σοχού να βρίσκεται στην Α κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, μέσα και από την πίκρα πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά, να δούμε τι λάθη έχουν γίνει, να προσπαθήσουμε, και το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι πρέπει του χρόνου να είμαστε στην Α1.
1: Να επιστρέψει η ομάδα εκεί στην Α1, στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι, είναι αυτό.
1: Έχετε συναντηθεί τελευταία μετά από αυτό, έχετε βάλει κάτω όλα αυτά?
0: Καθημερινά.
1: Καθημερινά. Μάλιστα. Καθημερινά. Κοίταξε, ο Σοχός, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, έχουν μεγάλη τρέλα εκεί για την ομάδα τους, πραγματικά, τα τελευταία χρόνια, και Δέλτα Εθνική, εσύ έχεις δουλέψει και άλλη φορά εκεί, ξέρεις την ανθρωπογεωγραφία της ομάδας, νομίζω ότι θα συμβάλλεις πολύ για την επιστροφή στην Α1 κατηγορία.
0: Θα προσπαθήσουμε, να είσαι σίγουρος, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ για τη σύντομη κουβέντα, θα πούμε πολύ περισσότερα, ας τελειώσουν όλα με το καλό, γιατί πάνε καλά τα πράγματα, μην τα ματιάσουμε,
0: ναι,
1: λοιπόν, και θα τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, Γιάννη.

Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Παγώνη, τον προπονητή του Εθνικού Σοχού. Παλιά καραβάνα, τώρα στεχνικό ποδόσφαιρο. Πολλές συμμετοχές, μεγάλη διαδρομή. Πολλές ώρες μέσα στα γήπεδα. Έχει σημασία και ουσία η άποψή του και η γνώμη του.

Ιδρύματος επί σειρά ετών του Εθνικού Μετεώρου. Κωνσταντίνου Ματσούκη έγινε χθες με πολύ κόσμο, μεγάλη συμμετοχή. Θυμήθηκαν εποχές του Προέδρου, τον τίμησαν δεόντως από τους ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια προσέφεραν πάρα πολλά στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, στον Εθνικό Μετεώρο. Μην ξεχνάμε σήμερα το απόγευμα, κλείστε τραπέζι στα καφενεία, στα

ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 παρακαλώ. Sold out τα καφενεία. Βέβαια να σας πω ότι έχω παρατηρήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, περισσότερο κοιτάζουν αν τα σουβλάκια είναι καλοψημένα και τα μπιφτέκια παρά να παρακολουθούν το παιχνίδι στην τηλεόραση. Δεν έχουν καμιά ματιά κλεφτή στην τηλεόραση, αλλά περισσότερο φωνάζουν μια ρετσίνα Θανάση, άλλα πέντε σουβλάκια Γιώργο. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε, τα λέμε για αυτά.

0: Ακούμε πάντα και εσείς να τα ακούτε με ανοιχτά τα αυτιά όλα όσα λένε αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στο ραστιχνικό ποδόσφαιρο, που έχουν μια διαδρομή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτά λοιπόν που είπε ο Γιάννης ο Παγώνης, πρέπει όλοι να τα παίρνουν σοβαρά υπόψη. Αλλά γενικότερα οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, οι πρωταγωνιστές, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, είναι σοβαρά ό,τι και αν λένε. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε να έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ανθρώπους που υπηρετούν το ραστιχνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Αστραπής Μεσαίου, τον Θόδωρο τον Κουτρουδίτσι. Καλησπέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα Στάθη.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, καλά.
0: Να σας συγχαρώ καταρχάς εσένα και όλη τη διοίκηση, όλη την ομάδα, όλο το team, όλο το χωριό εκεί που φτάσατε έστω και στη διαδικασία των play-off να ανεβάσετε την ομάδα κατηγορία. Είναι μια μεγάλη επιτυχία όπως και να έχει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία, μια επιτυχία που την παλεύαμε εδώ και 8 χρόνια.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Όλο φτάνατε κάποιες φορές στη βρύση, νερό δεν πίνατε.
1: Έτσι ακριβώς, φτάναμε στην πηγή και δεν μπορούσαμε να πιούμε νερό. Φέτος θα καταφέραμε.
0: Πού βασίστηκε όλη αυτή η διαδρομή και αυτή η επιτυχία θα έλεγα? Εσύ τα ζεις από κοντά, το ξέρεις ανθρώπους, πάγαμε τα καταστάσεις, ξέρεις όλο το χωριό. Πες μας λίγα πράγματα για τη φετινή πορεία της Αστραπής Μεσαίου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η φετινή πορεία της Αστραπής Μεσαίου ήταν από την αρχή πολύ αποφασιστική. Δηλαδή θέλαμε από την πρώτη στιγμή, ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρος και λέγαμε ότι θα το πάμε μέχρι τέλους. Σίγουρα αντιμετωπίσαμε πολλά εμπόδια μπροστά μας, όπως όλες οι ομάδες, τα γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με το ραστιχνικό ποδόσφαιρο.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι οι δυσκολίες του. Αλλά με πολύ πείσμα και πολύ στήριξη από το χωριό, από τους φιλάθλους μας, από τα παιδιά που αγωνίστηκαν, από τους προπονητές, γιατί ήταν οι δύο οι προπονητές μας. Αλλάξαμε και προπονητή μέσα στη μέση της χρονιάς.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Φτάσαμε στην πηγή.
0: Νομίζω ότι είναι μια τεράστια επιτυχία, γιατί όπως είπες και εσύ, είχες και δύσκολους αντιπάλους. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα δηλαδή.
1: Φυσικά. Και συγχαρητήρια κιόλας στο Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν πρωταθλητής. Τη Δόξα την Πενταλόφου, η οποία ήταν απίστευτα αντιγωνιστική, που ήταν σχεδόν σε όλο το πρωτάθλημα μπροστά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Την τελευταία αγωνιστική έγινε η προσφέρα.
0: Εκεί όπου ήταν μια πραγματική γιορτή, ήταν μια πραγματική γιορτή ποδοσφαίρου μπροστά σε πολύ κόσμο, έτσι όπως πρέπει να διεξάγονται τα παιχνίδια.
1: Πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Καλή φιλοξενία, πολύ καλή φιλοξενία από τη Δόξα Πενταλόφου. Όμορφα πράγματα. Εντάξει, υπήρχαν και λίγο εντάσεις, αλλά είναι και λογικό.
0: Είναι μες στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τώρα, εσείς εκεί από ό,τι ξέρω είστε μια ομάδα νέων ανθρώπων που είστε κοντά στην ομάδα, που διοικείτε την ομάδα και νομίζω ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσετε, πού είναι τα όνειρά σας να οδηγήσουν την Αστραπή Μεσαίου?
1: Όταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο πρόεδρος και είναι 32 χρονών,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι οι νέοι έχουν μεγάλα όνειρα. Και ναι, θέλουν να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν βάζουμε τα βάνη. Όπου μπορέσουμε να αντιφτάσουμε, θα αντιφτάσουμε. Όσο έχουμε κουράγιο να τρέχουμε, θα αντιφτάσουμε.
0: Σε αυτή την προσπάθεια έχετε τον κόσμο του χωριού, την κοινωνία δίπλα σας.
1: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και είναι απίστευτα σημαντικό αυτό, να σε στηρίζει τόσο πολύ το χωριό και γενικότερα η κοινωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, Θόδωρε Κουτρουδίτση, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Συγχαρητήρια για την άνοδο. Καλή επιτυχία. Υπομονή για το μέλλον. Νομίζω ότι και του χρόνου η ομάδα δεν θα πάει για να γίνει ασανσέρ, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε, είπαμε, πολύ κόπο μέχρι εκεί πέρα. Δεν θα τα κλωτήσουμε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε να κάνουμε κάτι όμορφο πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και σε εσάς στην εκπομπή σας και στους ακρατές σας.
0: Να είστε καλά.

0: Αυτά λοιπόν και από την Αστραπή Μεσαίου και τον πρόεδρο της ομάδος, τον νεαρό Θεόδωρο Κουτρουδίτση. Είναι πραγματικά παρήγορο
1: δύο μικρά παιδιά και...
0: όταν βλέπουμε νέους ανθρώπους να στρατεύονται γύρω από τις ομάδες των χωριών τους, της γειτονιάς τους, και να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια. Αυτό δείχνει ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να στηρίζουν, έχουν μέλλον,

0: ότι υπήρξε σύσκεψη.
1: Πίσω. Τι τραγούδι τελικά.
0: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Να μη λέει για μια αγάπη γενικά. Μα να έχει δέρμα και φωτιά.
0: Για το σημερινό παιχνίδι με τους Μπαμ που θα γίνει στο γήπεδο της Σταυρούπολης. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για το από πού θα μπουν οι ομάδες. Οι φίλαθλοι μάλλον. Όλοι θα πρέπει να έχουν εισιτήριο.
1: Το τσιγάρο που κρατάς και στο...
0: Οι φίλαθλοι του Παύλου Μιλά θα μπαίνουν στο γήπεδο από την κάτω πύλη Πεσόντο και Ιρών λέει. Και οι φίλαθλοι του Μπάμ από την πάνω πύλη πίσω από το σχολείο. Η γενική είσοδος 5 ευρώ τα γνωστά.
1: Την απόβοση δεν τα βλέπω.
0: Για τα παιδιά κάτω από 14 ετών. Κάτω από 13 ετών θα είναι δωρεάν.
1: Μείνε δίπλα μου. Σε χρειάζομαι.
0: Η αστυνομία να ξέρετε ότι θα κάνει σωματικούς ελέγχους. Και για τις δύο ομάδες. Μην για τους φιλάδους. Γενικά έχουν επαρθεί κάποια μέτρα. Θα θέλει προσοχή. Απαγορεύεται τώρα καπνογόνα, πυρσίβε, καλικά. Αυτά τα ξέρετε, έτσι. Δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Έτσι, απαγορεύεται να ρίξουμε κάτι μέσα στο γήπεδο. Α, πάμε να δούμε ένα παιχνίδι καλό. Από δύο πολύ καλές ομάδες που παλεύουν για την άνοδο τους στην καμεθική κατηγορία. Μην ξεφύγει τίποτα από τα επιτρεπτά όρια. Προσοχή. Μας είπε κάποια πράγματα προηγουμένως ο Γιάννης ο Παγώνης. Έτσι για το πως περιμένει να εξελιχθεί.
1: Μου τι να τραγουδήσω.
0: Καλημέρα έχετε, καλησπέρα από όλους, σε όλους.
1: Τραγούδι.
0: Υγεία πάνω απ' όλα λέει ο Άγγελος Καραϊσαρίδης. Τι λέει ρε Αγγελάκο.
1: Να μη λέει.
0: Σαν την υγεία δεν έχει.
1: Που
0: λέει ο Ακριτόπουλος.
1: Μα να έχει δέρμα και φωτιά.
0: Πονάει το δόντι σου, πονάνε τα μαλλιά σου.
1: Να έχει κάτι.
0: Πονάει λίγο το κεφαλάκι σου. Δεν σε νοιάζει η Μερσεντές απέναντι. Το Κάπριο δεν σε πειράζει, δεν σε θέλει.
1: Φιλά.
0: Σαν την υγειά δεν έχει παιδιά.
1: Το
0: προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απομακρύνετε από δίπλα σας του τοξικούς ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνετε τώρα ποιος είναι τοξικός. Άμα το κοιτάξεις λίγο στα μάτια καταλαβαίνεις. Απομακρύνετε τους από δίπλα σας. Και μακριά από τοξικότητες. Μακριά από ζήλια, φθόνο. Όλα αυτά που ασπρίζουν τα μαλλιά. Μας κάνουν να πονάνε τα στομάχια μας. Βγάζουμε ρετίδες.

Ποντιακά θα βάλουμε σε λίγο. Ποιο ζήτησε ποντιακά, παρακαλώ. Ποιο το είπε προηγουμένω, κάποιον να άκουσα που το έλεγε. Κάντε λίγο υπομονή αργότερα. Θα χορέψουμε. Γεια σου Γιάννη Εμμανουηλίδη. Γεια σου Τσιτηρίδου Μαρία. Όλα τα καλά παιδιά. Εδώ. Μη φύγει κανείς, έτσι. Μέχρι και το 90-95, άμα δεν σφίριξει ο διαιτητής, μη φύγετε. Μπορεί να μπει γκολ στις καθυστερήσεις.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
6: One ticket, please. Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Έχετε επιλέξει τη σωστή συχνότητα. Παρακολουθείτε μέσω του Flash 9,4 το τι γίνεται στο ραστεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Παντρεύουμε το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι με το ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ροκ το ένα, ροκ το άλλο. Έχουμε να πούμε πολλά τα επόμενα κυριακάτικα πρωινά. Γι' αυτό να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι. Βάλτε στη μνήμη του ραδιοφώνου σας, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι και στο κινητό του 99 και 4. Και τα υπόλοιπα τις Κυριακές αφήστε τα σε εμάς.

0: πάμε γρήγορα, γρήγορα στον Σταύρο Μαυρίδη. ΑΕΑ Μπελοκήπο, Μακεδονικό Αεραστέχνες, play out. Αυτός που χάνει χάνεται, αυτός που κερδίζει μένει. Σταύρο.
1: Νίκη παραμονής στην Α κατηγορία πέτυχε ο Μακεδονικός Αεραστέχνες επί της ΑΕΑ Μπελοκήπο με 0-4 τελικό σκορ. Να θυμίσουμε το 0-1 είναι στο 16 με τον Παρθενιάδη, το 0-2 έγινε με πλασέ του Γεωργίου που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την κόκκινη κάρτα του Μότσανου της ΑΕΑ στο 56, μια κόκκινη κάρτα η οποία κατά κάποιο τρόπο επηρέασε την ομάδα που δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Στο 61 ήρθε το 0-3 μετά από ωραία κομπίνα με κεφαλιά του Ταξίδη και το δοκάρι στο 71 με σού του Μουρουζίδη για το Μακεδονικό. Και η κυριαρχία του Μακεδονικού επιτεύχθη στο 42, στο 88 για την ακρίβεια, 0-4 με τον Τοζναρίδη, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Από τη μια μεριά χαρές, από την άλλη μεριά όπως συνηθίζεται σκηθροπά πρόσωπα για μια ιστορική ομάδα όπως είναι η ΑΕΑ, η οποία πηγαίνει στην Β' κατηγορία. Αυτά από μένα, Στάθη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και να ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι, γιατί είμαστε στα τελευταία, ναι, ίσως η τελευταία όσον αφορά αγωνιστική εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις τις επόμενες τέτοιες.
0: Θα πάμε, επόμενες, θα πάμε μέχρι μέσα Μαΐου, ρε αγόρι μου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Κάποια στιγμή θα βγούμε και θα μιλήσουμε για...
1: Μερικοί πάνε μπάνια νωρίτερα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, εσύ όπως εσύ. Εμείς ήλωτες εδώ, πιστοί στους ακροατές μας. Α, πού θα σε βρω, πού θα πας. Όπου και να είσαι τηλεφωνικά μπορούμε να σε βρούμε.
1: Σωστά, σωστά, οκ.
0: Σε ευχαριστώ, λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι.

Αυτά λοιπόν από το σημερινό μοναδικό πρωινό παιχνίδι. Οι αεραστέχνες Μακεδονικός έμειναν στην κατηγορία. Υποβιβάζεται η ΑΕΑ Μπελοκήπων.

Είπαμε, τα είπαμε αυτά, παιδιά. Την Τετάρτη θα έχουμε αγωνιστική δράση. Θα παίξουν η Α κατηγορία, οι ομάδες που παίζουν στα play-off. Παίξανε χθες, θα παίξουν την Τετάρτη και θα όλα θα τελειώσουν την Κυριακή που μας έρχεται. Την Τετάρτη θα έχουμε, είπαμε, Ποντιακός Πολυεδρίου Μαραθώνας, Ποσειδώνας Καλαμαριάς Λαγκαδάς, Μακεδονικός Γέφυρας Ιωνικός. Και θα τελειώσουμε την επόμενη Κυριακή Μαραθώνας Ιωνικός, Λαγκαδάς Ποντιακός Πολυεδρίου, Μακεδονικός Γέφυρας Ποσειδώνας Καλαμαριάς. Για δύο θέσεις παίζουν οι ομάδες.

0: σε μια βραδιά.
1: Πού θα πάω ρε Άγγελε? Σταυρούπολη, όλοι οι δρόμοι σήμερα εκεί οδηγούν, τι να κάνουμε.
0: Φόγυρις.
1: Άμα έχει κανένα άλλο παιχνίδι, γάμα κατηγορίας Β, μπορεί να πήγαινα εκεί. Αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι μοναδικά. Δεν είναι μόνο για το αποτέλεσμα, είναι για την όλη διαδικασία, το πριν, το μετά. Έχει συναισθήματα, αυτά τα παιχνίδια έχουν ιδιαίτερα συναισθήματα. Και ακόμα και σαν απλός φιλάθλος μπορείς να ζήσεις κάποια από αυτά. Ακόμα και ουδέτερος να είσαι. Δεν συναντάμε και συχνά πυκνά γεμάτα γήπεδα. Σήμερα όμως το γήπεδο της Σταυρούπολης πιστεύω θα είναι γεμάτο πέρα για πέρα. Θα έχει πολύ ουδέτερο κόσμο. Θα δημιουργηθούν παρέες, φίλοι. Θα συναντήσει κάποιους ανθρώπους που δεν έχει να τους δει, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 χρόνια. Αυτό είναι τα γήπεδα, τι νομίζετε, αυτά είναι. Κυριάκος Σιδηρόπουλος, τι, εκεί στο Λάκωμα χουρεύει τα χόρτα, χουρεύει το γήπεδο. Μία η ώρα είναι ρε κούλη. Μια που είπαμε για την κοπή χόρτων τώρα εκεί στο Λάκωμα. Είναι ήρωες πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που κρατάνε όρθια τους αγωνιστικούς χώρους, όρθιους. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ακόμα και τα γήπεδα με χόρτο ήταν σε καλή κατάσταση, δεν ήταν άθλια όπως άλλες φορές. Καλά να είναι οι άνθρωποι των ομάδων που στην ουσία έχουν τη συντήρηση των γηπέδων. Και αυτό θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Γιατί για φαντάσου, καλοκαίρι αφού δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, να σηκωθούν να φύγουν όλοι από το γήπεδο, να μείνει απότιστο, ακούρευτο, να μπουν πρόβατα και αγελάδες μέσα να βόσκουν. Θα χαλάσουν όλα. Άντε μετά ξανά από την αρχή.

0: Με ζήτησε κάποιος φίλος να κάνουμε μια αναφορά για τις ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία, στη γάμα εθνική κατηγορία. Εντάξει, τα περισσότερα είναι γνωστά. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη είπαμε ανέβηκε ο Φίνικας Πολύχνης και σήμερα το απόγευμα θα, από το παιχνίδι του Παύλου μιλάμε με τους Μπαμ, θα κριθεί ποια ομάδα θα ανέβει και αυτή στη γάμα εθνική. Α, μια που είπα άνοδος γάμα εθνική. Μπράβο ρε εσύ. Πώς το λένε τον Νίκο εκεί, τον πρόεδρο εκεί της ΕΠΣ Ηρακλείου.
1: Δυστυχώς σε σκέφτομαι ξανά.
0: Τζόρτζολου, Τζόρτζολου. Ο Νίκος Τζόρτζολου, μπράβο ρε. Μπράβο ρε, είσαι μεγάλος μάγκας. Πέσανε δύο ομάδες από τη γάμα εθνική. Ανεβήκανε τέσσερις ομάδες από τους νομούς εκεί της Κρήτης. Ανέβασε άλλες πέντε αυτός. Αυτός δηλαδή. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Για να γίνει ένας όμιλος της Κρήτη, να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν με βάρκες και βαπόρια και βαρκάκια. Τα προηγούμενα χρόνια οι ομάδες ξοδεύονταν. Μπράβο που το σκέφτηκε και μόνο. Άξιος! Από την Ξάνθη ανέβηκε ο Παύλος Μελάς Κουτσού. Από τη Χαλκιδική ο Αστέρας Αγίου Νικολάου. Σήμερα τι έχουμε για τελικό στη Χαλκιδική? Ναι, ναι, έχουμε τελικό κυπέλου στο γήπεδο της Μεγάλης Παναγιάς. Αστέρα Αγίου Νικολάου, Άκανθος Ιωρισού. Πήρε το πρωτάλημα, πάρει και το κύπελο. Λες ο Άγιος Νικού Αστέρας Αγίου Νικολάου. Για να δούμε. Στον Εύρο Άρδας Καστανέων. Στη γάμα εθνική.
1: Έχω πει σ' όλο τον κόσμο.
0: Στη Θράκη τι ακόμα παίζουν εκεί?
1: Θέλω άλλο.
0: Είναι στα play-off, είναι και εκεί. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου έχει 68 βαθμούς. Αμάρα τα 67, Ιασμός 67. Άρα εδώ δεν είναι σίγουρο το ποια ομάδα θα ανέβει, έτσι. Έχουμε

0: μόνοι γιατροί.
1: Πάμε, πάμε, συνεχίζουμε.
0: Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Και κάτι παλιό πράγμα.
1: Συνεχίζοντας τις συνομιλίες μας με καλεσμένους εδώ στα Flash.
0: Τα βαλίτσα, πόνο και τα όνειρά μου.
1: Πάμε, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον έναν προπονητή έμπειρο στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, Ηρακλής Κουτουνίδης, ο νέος προπονητής του Εθνικού Λαγινών. Ηρακλή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είσαι καλά?
2: Καλή σας ημέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ηρακλή, επιστροφή στον Εθνικό Λαγινών, εκεί που με επιτυχία πέρασε τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς για να συμφώνεις να πας εκεί, κάτι υπόθηκε, κάτι συζητήθηκε, κάτι οργανώνεται, κάποιους σοβαρούς στόχους βάζετε.
2: Κοιτάξτε, επειδή από την ημέρα που σταμάτησα από δόξα Αγίου Παύλου, γιατί ήθελα τον χρόνο μου να ξεκουραστώ, με προσέγγισε η διοίκηση εκεί της ομάδος. Μέχρι και πριν από μια εβδομάδα είχαμε μιλήσει, κάναμε 5-6 ραντεβού. Και εντάξει, βρέθηκε η χρυσή δομή. Πάω σε ένα γνώριμο περιβάλλον.
1: Ναι. Ξέρεις πράγματα και καταστάσεις.
2: Ακριβώς. Δεν χρειάζομαι χρόνο για να καταλάβω τι γίνεται. Και σίγουρα ο στόχος μας θα είναι υψηλός.
1: Άρα δηλαδή έχουν τεθεί, έχουν συζητηθεί κάποιοι σοβαροί στόχοι για τη νέα περίοδο?
2: Ναι, έχουν τεθεί, θα ενισχυθεί η ομάδα με 5-6 έμπειρα παιδιά από αλφα κατηγορία τουλάχιστον. Για να κάνουμε, δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτως ή άλλως. Σίγουρα ο στόχος μας θα είναι ο πρωταθλητισμός.
1: Μάλιστα. Είναι, επιστρέφεις λοιπόν σε γνώριμα αλλημέρια, εκεί όπου την προηγούμενη φορά έχουν αλλάξει πράγματα και καταστάσεις ό,τι αφορά τη διοίκηση από την προηγούμενη φορά.
2: Εντάξει, έχουν αλλάξει. Η διοίκηση είναι από την προηγούμενη φορά που ήμουν εγώ. Πρόεδρος είναι ο κύριος Ζαχαρίας, ο Ανδρούτσος.
1: Ναι, ναι, ο Ανδρούτσος. Ναι.
2: Εκεί βλέπω ότι υπάρχει και μια βοήθεια του Δήμου. Έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις έτσι λίγο στο γήπεδο κάποια έργα που βοηθάνε τον ποδοσφαιριστή να τον προσεγγίζει, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής.
1: Και εγκαταστάσεις.
2: Ωραίο περιβάλλον, ωραίο γήπεδο, ωραία αποδυτήρια. Νομίζω ότι όλα μετράνε.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί ο Εθνικός Λαγινών έχει το γήπεδο το δικό του, τουλάχιστον δεν είναι όπως είναι εδώ στην πόλη. Στη Δόξα Αγίου Παύλου, με τη Δόξα Αγίου Παύλου τι έγινε, τι πήγε στραβά?
2: Τίποτα, απλά ήθελα εγώ λίγο, θα το έλεγα έτσι λαϊκά, που χτίσα 16 χρόνια συνεχόμενα, ήθελα να πάρω έτσι μια χρόνο ξεκούρασης για να το κάνω στο επόμενο διάστημα με περισσότερο όρεξη. Όταν νιώθω κάτι ότι με έχει κουράσει, ήθελα το διάλειμμα μου, πήρα τις ανάσεις μου και πιστεύω θα πάω με περισσότερο όρεξη στη νέα μου ομάδα.
1: Ωραία, με γεμάτες μπαταρίες λοιπόν ο Ηρακλής Κουτουνίδης των Εθνικών Λαγινών. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, Ηρακλή, ό,τι καλύτερο. Να πετύχεις τους στόχους με τον Εθνικό Λαγινών. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα τη σύντομη που είχαμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στις ομάδες που έχουν ανέλθει κατηγορία, τόσο στο Φοίνικα Πολύχνης, ίσως σήμερα και στο μεγάλο ντέρμπι εκεί του Παύλου Μελά με την ΠΑΜ.
1: Ναι, θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Σε όλους τους πρωταθλητές λοιπόν, συγχαρητήρια.
1: Είναι, ξέρεις, Ηρακλή, είσαι έμπειρος, ξέρεις, αυτή την εποχή άλλοι στεναχωριούνται, άλλοι γελάνε. Σημασία έχει όμως την επόμενη μέρα να ξαναξεκινήσεις, να βάζεις καινούριους στόχους, είτε πέτυχες είτε δεν πέτυχες. Αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, το κυριότερο από όλα είναι να πηγαίνουμε να περνάμε καλά και στην Α1 παίζουν ποδόσφαιρο και στην Α ποδόσφαιρο έτσι, και στην Β ποδόσφαιρο. Έτσι, το θέμα είναι να περνάς καλά και να λίγο να ξεχνιέσαι και από την καθημερινότητα.
1: Σε ευχαριστώ, Ηρακλή Κουτουνίδη, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Και κάτι

Αυτά λοιπόν από τον νέο προπονητή του Εθνικού Λαγινών, τον Ηρακλή Κουτουνίδη. Παλιά καραβάνω στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι σίγουρο ότι ο Εθνικός θα αλλάξει σελίδα, θα πάει για κάτι καλύτερο. Τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.

0: Πού είχαμε μείνει, στη Χαλκιδική. Στον σημερινό μεγάλο τελικό.
1: Σε ποιον να μιλήσω, πώς να ηρεμήσω.
0: Στην Καβάλα. Κωστή, τρίτη αγωνιστική, τι έχουμε, Ορφέας Ελευθερούπολης, 57 βαθμοί, Βύρων Καβάλας 51.
1: Για να μην πονάω.
0: Στις Έρες, play-off.
1: Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά.
0: Θύελλα Σερών 80, Απόλλων Παραλιμνίου 78. Στη Δράμα, Νέα Μισός Άνοδος. Στο Κιλκίδης Αέπολη Κάστρου.
1: Τα κλάματα. Ξεχάσα,
0: στην Ημαθία η Νάουσα. Τα λέγαμε από την αρχή της σεζόν. Στην Πιερία Αλφα κατηγορία, έχουμε μια αγωνιστική σήμερα. Τεχνολογία η Καρίτσα 71, Παραλία 68. Τι λέρε, βλέπεις, ανταγωνισμός μεγάλος, μεγάλος, έτσι.
1: Την καρδιά μου και κάτι πάλι πράγματα.
0: Πάμε και λίγο τουρνά, τουρνά, σε έχω και τουρνά.

0: Είχαμε τον Πανεδεσιακό που ανεβαίνει στη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ.
0: Στη Φλόρινα, μεγάλος αλέκτος Φλόρινας. Αλλά τα λέμε και τα διαβάζουμε και τα ανακοινώνουμε. Γιατί θα τις βρουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης αυτές τις ομάδες μπροστά τους. Τη νέα περίοδο.
1: Τι θα πει απαγορεύεται δεν έμαθα.
0: Στην Καστοριά η Καστοριά ανέβηκε. Στα Γρεβενά ο Βατόλακος. Κάποιες από τις δύο ομάδες. Βάλτε προσθέστε και τις δικές.

0: ήσουν ψέμα.
1: Έχουμε φέτος, έχουμε και την καινούργια χρονιά.
0: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω.
1: Καλά τα πρωταθλήματα, θα είναι και εκεί στη Γάμα Εθνική, θα είναι τα αγωνιστικά. Τώρα ποιοτικά μην με ρωτάτε. Γενικά η ποιότητα δεν είναι αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Μια που είπα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, να πω ότι κατά γενική νομολογία τα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείου Μακεδονίας φέτος πήγαν πάρα πάρα πολύ καλά
0: και πίστεψα
1: σε όλα τα επίπεδα, θα έλεγα.
0: Ψέμα,
1: κυρίως όμως
0: ψέμα, για ό,τι
1: στο επίπεδο συμπεριφορών
0: δεν μετανιώνω.
1: Και αυτό κυρίως σε επίπεδο συμπεριφορών, φιλοξενιών. Και μην αρχίζει τώρα κανένας, έγινε εκεί κάτι επεισόδια, έγιναν λίγο παραπέρα. Παιδιά, μιλάμε για πάνω από 2.000 παιχνίδια και τα στραβάκια ανάποδα γίναν σε 10-15 παιχνίδια. Μην μένετε σε αυτό, μην είστε μίζεροι. Λογικό είναι να στραβώσουν κάποια πράγματα. Λογικό είναι να υπάρχουν κάποιες κακές διαιτησίες. Λογικό είναι να υπάρχουν κάποιες άσχημες συμπεριφορές. Είναι μια λογική
0: μια μέρα
1: των πραγμάτων. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να περάσει μια χρονιά που να μην υπάρχει κάτι? Μην μένουμε εκεί. Δεν μπορεί να αναδεικνύουμε το κακό. Εμείς εδώ προβάλλουμε το καλό, το όμορφο, το ωραίο, το ρομαντικό. Και το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, είτε το θέλουν είτε κάποιοι είτε όχι, έχει ακόμα ρομαντισμό μέσα του. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Θα αρχίσουν πάλι κάποιοι να λένε ναι, αλλά ξοδεύονται κάποια χρήματα, πληρώνονται ποδοσφαιριστές. Εντάξει ρε φίλε, άμα ο άλλος χάνει τη δουλειά του, αφήνει την οικογένειά του, 4 προπονήσεις την εβδομάδα και ένα το παιχνίδι, πώς δεν θα, κάτι οδηπορικά δεν θα πάρει ρε φίλε? Η βενζίνη έχει πάει 2.10, ξέρω εγώ, 2.15. Μόνο τις βενζίνες θα βάλεις είναι ένα ποσό. Και εγώ είμαι εναντίον των μισθοφόρων σε εισαγωγικά. Σε τούτη την περίπτωση που συζητάμε δεν είναι μισθοφόροι. Δεν είναι μισθοφόρος ένας ποδοσφαιριστής που φεύγει την Καλαμαριά να πάει στο Κορδελιό, να πάει στον Άγιο Αθανάσιο. Έτσι έχει βενζίνη, έξοδα. Άρα λοιπόν μην στραβομουτσουνιάζουμε για τον παραμικρό. Όλα καλά, όλα καλά. Καμιά φορά είπαμε, θα πρέπει να αναδεικνύουμε το καλό, το όμορφο. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό που δεν είναι κακό. Οκ, okay, το ξέρουμε όλοι μας, είναι κακό. Και
0: ζεις στην Αθήνα.
1: Έλα ρε, έλα ρε, έλα, τι σου χωρέ, τι σου παίζω.
0: Γωνιακό, κάπου στη Σύνα.
1: Εντάξει, εντάξει, αφού φλάσσισε. Φλάσσε 99,4 είσαι, θετικά αεραστεχνικά, τι θα παίζεις τώρα? Ό,τι παίζουν οι άλλοι, όχι, θα παίζεις κάτι το ξεχωριστό. Το όμορφο, το ωραίο, τουρνά θα παίζεις. Πού άκουσα άλλου τουρνά? Εδώ.
0: Είναι
1: θα σας μαλώσω. Σε κουμπές αυτές θα τις γράφετε, γιατί είναι μαθήματα.

Τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Σκέφτονται εκεί στον Οδυσσέα Κορδελιού. Αφού κλείσανε και τον Ιορδάνη Χολίδη, άρχισαν να ανανεώνουν τη συνεργασία. Πλέον μιλάμε επαγγελματικά, έτσι, σαν να έχουμε επιχείρηση. Και μετά θα έρθουν και οι μεταγραφές. Μετά τη φετινή άνοδο. Η Αλεπού ξέρει, η Αλεπού, Αλεπουδιάρης ο Χολίδης.

0: Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε, πάμε. Ενισχύεται ο Οδυσσέας, καλά για τον Αστέρα, άστο δεν το λέμε. Κάθε μέρα ανακοινώνουν και 3-4 ανανεώσεις. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
1: Με παραμύθια,
0: δεν ξέρω.
1: Με παραμύθια.
0: Πάντως δυναμώνει, θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο Αστέρας. Δείχνουν οι άνθρωποι νωρίς ότι και του χρόνου θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α1 κατηγορία.

Θα πας Καπαλό Καλαμαριάς Πανθρακικός, ε. Εντάξει, πάνε εκεί εσύ. Γιορτή θα έχει. Μια χαρά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Έχουμε φτάσει στο TikTok. Αυτό το διαβολεμένο, πώς το λένε. Να χρησιμοποιείτε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Υπερβολικά, άσχημα. Κάποιοι κάνουν μαθήματα για το πώς θα ρίξεις μια γκόμενα, πώς θα γίνεις πλούσιος πολύ γρήγορα. Πράγματι, κάνω μαθήματα κανονικά, παιδιά. Βγαίνουν και λένε, κάνω μαθήματα πώς θα κάνεις το ένα, πώς θα κάνεις το άλλο. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω. Είμαι καλά, μη γε... Και το κακό είναι, άντε αυτοί τα κάνουνε. Υπάρχουν χαζός κόσμος που στα

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για ένα χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4 αυθεντικάρες τεχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Γεια σου Νίκο Αλεξανδρίδη. Πεκταρά. Ηγέτη κατάφερες έζωσες και φέτος τους ακρίτες. Νικόλος Αλεξανδρίδης. Απόγευμα θα είσαι σίγουρα Σταυρούπολη, έτσι. Θα σε δούμε και λίγο από κοντά. Όχι μόνο με μηνύματα. Νικόλα. Ένας φίλος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει πες κάτι για το 8ο γελ. Το 8ο γελ πράγματι τι είναι, Θεσσαλονίκης έτσι. Κατέκτησε τον πανελλήνιο τίτλο με το γελ Γαζίου έπαιζε. Πανελλήνιος τίτλος προφανώς σχολικών πρωταθλημάτων θα είναι. Μπράβο λοιπόν στο 8ο γελ. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολούθησα το πρωτάθλημα. Παλαιότερα έπεφτε και πολύ ξύλο και εκεί. Πολλά επεισόδια, πολλές φασαρίες. Ελπίζω να μην είχαμε κάτι τέτοιο. Έτσι, έτσι.
1: Με τη καρδιά.
0: Να επαναλάβω παιδιά σου σήμερα
1: πίσω.
0: Έχουμε τελικούς πάλι σε συνέχεια της θεσινής μέρας εκεί στις εγκαταστάσεις Ζαγοράκης. Δεν έχω πάει, κάπου προς τα εκεί είναι. Βάλτε το GPS σας, σας πάει.
1: Θα καθίσω σε σκοτεινό.
0: Έχει παιχνίδια λοιπόν σήμερα.
1: Θα
0: πάτε να δείτε πιτσιρίκια, νέα παιδιά με χαμόγελο, με όρεξη για διάκριση.
1: Φωτιά τη νύχτα μου.
0: Χθες πάντως είχε πολύ κόσμο μου λένε στους θεσινούς αγώνες.
1: Κόσμου φωτιά.
0: Και σήμερα θα έχει
1: τον ήλιο να βρεθεί.
0: 2 ευρώπουλα. Ούτε φρέτο δεν πληρώνεις με 2 ευρώ. Άρα ούτε ένας καφές. Έτσι. Α! Λοιπόν σήμερα έχουμε στις 5 η ώρα Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Κιλκής K14 έτσι στις 5
2: και πολύ πιο παραπάνω.
0: Στις 7 και 4 Ντίνος Κουής Αστέρια και μια χαρά δροσούλα φώτα προβολής
2: και πιο κάτω ξεπέσες, πιο
0: έχει ωραίες εγκαταστάσεις εκεί δεν πήγα με την πρώτη ευκαιρία θα πάω. Να δούμε εκεί τις εγκαταστάσεις. Ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να ξεπηδήσουν ταλέντα από κύριε παιδί μου.
2: Μα
0: μην ξέρουμε όπου ξεπηδούν.

Να επαναλάβουμε, Τετάρτη έχουμε αγώνες Α κατηγορίας στις 5.30 ώρα, Ποντιακός Πολυεδρίου Μαραθώνας Καλαμαριάς. Ποσειδώνας Καλαμαριάς Λαγκαδάς. Και Μακεδονικός Γέφυρας Ιωνικός στις 5.30 όλα τα παιχνίδια. Και την επόμενη Κυριακή θα τελειώσουν όλα. Τέλος για το πρωτάθλημα περίοδου 25-26. Όλα καλά, φιλάκια. Εμείς θα συνεχίσουμε από εδώ μέχρι και τα μέσα Ιούνιου, θα δούμε. Έχουμε πολλά να πούμε, θα έχουμε το χρόνο. Θα ακούμε και πολλή μουσική, περισσότερες στροφές.

Κάπου εκεί στην Πέλα. Νέα Πέλα, πού είσαι Γιώργο Σαββόγλου? Τι κάνεις εκεί, τα σχέδια καταστρώνεις? Άστα για την παραλία, άστα για τη θάλασσα.

0: Και το καλοκαίρι που έρχεται τώρα, μιας που τελειώνουν τα πρωταθλήματα.
1: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω.
0: Ναι. Ναι, παιδιά, ήρθε η ώρα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα τώρα. Έλα, πάμε, σου λέω. Αχ, ναι. Έλα, σηκωθείτε. Πάμε.

Είπαμε λοιπόν το καλοκαίρι που έρχεται. Όπως ζέστηκαν, τι κάνει, χορεύω. Κάτσε να βάλω το πηματιστικό. Δεν είναι μόνο περίοδος ξεκούρασης. Για τα παιδιά μιλάμε τώρα, για τα νέα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές. Εδώ τώρα το καλοκαίρι φαίνεται ο νεαρός, ο πιτσιρίκος, ο οποίος θέλει να ξεχωρίσει και θέλει να ανέβει επίπεδο. Εμείς εδώ, μέσα από την εμπειρία μας και τη διαδρομή μας, μπορούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.

Έχουμε και τις επικοινωνίες, τι να κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν, λέγαμε στη συνέχεια των προηγούμενων, οι νεαροί πρέπει να εκμεταλλευτούν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν φτιάχνουμε μόνο το σώμα μας για να βγούμε στην παραλία. Για αυτού που θέλουν να ξεχωρίσουν. Άμα θέλεις να μείνεις στάσιμος, εντάξει, κάνει εκεί πέρα. Βγες το βράδυ, πιες ποτά, ξενύχτησε, φάε χάμπουργκερ, φάε πίτα γύρω. Τι να σε πω εγώ, μυαλό να σε βάλω. Ένας πάντως που το καλοκαίρι το εκμεταλλεύεται πιτσιρίκος, ποδοσφαιριστής, όταν γυρίζει τον Αύγουστο, φαίνεται, το ξεχωρίζει ο προπονητής και ο γυμναστής. Φαίνεται ότι δούλεψε το καλοκαίρι. Δεν φταίνε οι προπονητές και οι γυμναστές άμα εσύ το καλοκαίρι όλο είσαι αραχτός και light, σταυροπόδι, και περιμένετε μετά την προπόνηση της ομάδος για να γίνετε καλύτεροι. Παίχτες που θέλουν να προχωρήσουν δουλεύουν και μόνοι τους το καλοκαίρι. Μισή ώρα, 40 λεπτά τη ημέρα είναι μια χαρά. Δεν είναι το καλοκαίρι μόνο για ξενύχτια, ποτά, κακή διατροφή, πίτα γύρω, πίτσα. Πώς θα γίνει, για, πώς θα γίνεις καλύτερος, πώς θα παίξεις σε υψηλό επίπεδο. Εκεί είναι η διαφορά με έναν παίκτη που βλέπει μπροστά. Ο σοβαρός ο πιτσιρίκος, ο παίκτης, κοιμάται καλά, προσέχει τι τρώει,

Οι καλοί παίκτες ξεχωρίζουν αγωνιστικά. Οι μεγάλοι παίκτες όμως ξεχωρίζουν πνευματικά. Την πειθαρχία, υπομονή, σταθερότητα, διαχείριση του εγωισμού τους, τη σωστή παρέα. Το ταλέντο μόνο δεν φτάνει, ε! Άρα δουλειά, παιδιά. Από εδώ και πέρα το λέω για τα παιδιά που θα τελειώσουν εξετάσεις τους. Θα τα λέμε για τις επόμενες Κυριακές. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να σας το υπενθυμίζουμε, να σας ταρακουνάμε όταν οι άλλοι σας χαλαρώνουν. Σας τρυπάνε την πλάτη. Εμείς σας λέμε πράγματα που πρέπει να κάνετε για να πάτε μπροστά. Τα ίδια ισχύουν βέβαια και τους διαιτητές, τους προπονητές. Όλοι πρέπει να κάνουμε το κουμάνο μας το καλοκαίρι. Όλοι μας.

Ναι, αλλά ανανέωσε και ο Γενίκοψου. Καλός προπονητής. Και στον ΠΑΟΚ, πέρασε από τον ΠΑΟΚ νομίζω. Στην νίκη Ηρακλείου ανανέωσε λοιπόν ο Αλέξης Γενίκοψου. Να τα λέμε και αυτά. Και βεβαίως κάποιοι φίλοι που μου λένε, γιατί δεν ανακοινώνεις κάποιους ποδοσφαιριστές? Τι, εγώ έμεινα ελεύθερη? Ακόμα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Άμα δεν πέσουν οι υπογραφές, πώς θα... Άσε που εγώ δεν ανακοινώνω ποδοσφαιριστές που μένουν ελεύθεροι. Εδώ εμείς δεν είμαστε παζάρι ποδοσφαιριστών για να ανεβάζουμε τα κασέ τους. Έτσι. Εμείς είμαστε υπέρ των σωματείων, υπέρ των ομάδων. Άμα κλείνει κάποιος, okay, θα λέμε, okay, ότι έκλεισε εκεί. Όχι πριν, επειδή έμεινε ελεύθερος. Έμεινε ελεύθερος αυτός ο παιχταράς και ψάχνει το λιμάνι του, ψάχνει την επόμενη ομάδα του.

0: Παραμένει στην ΑΕΝ Νεάπολη Αστραπή ο Γιώργος Μίτσας. Έχουν την ίδια φιλοσοφία εκεί με τους Νικολόπουλους. Έτσι, οι μεγαλομέτεχοι δώσαν τα χέρια με το Μίτσα. Πάνε για καλύτερα του χρόνου νομίζω. Έτσι, έτσι.
1: Αγαπώ γιατί τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια.
0: Και ο Άγιος Αθανάσιος. Γενικά οι ομάδες της Α1 κατηγορίας νωρίς κάνουν δουλειές, κλείνουν παίκτες και ετοιμάζουν τις μεταγραφές τους.
1: Γιατί δεν μου το λες.
0: Γιατί του χρόνου τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πάντως να πω και πάλι αυτό που είπα και στη συνομιλία μου με τον Γιάννη τον Παγώνη, ότι αυτό το ότι 6 ομάδες υποβιβάστηκαν απευθείας χωρίς καν τη διαδικασία ενός παιχνιδιού play out, κάτι λέει, κάποιους πρέπει να προβληματίσει. Α, και η μεικτή έχαση, η K16. Πήγε ο Σαμαράς. Το Σαμαρά. Στεναχωρέθηκε, η αλήθεια είναι, ο Κώστας Σαμαράς. Μίλησα μαζί του. Ήταν στη Λαμία και αυτός, όπως και άλλα παιδιά. Και έχασε 1-0 από τον Πειραιά. Ο οποίος Πειραιάς όμως είχε 6, 7, 8 παίκτες που αγωνίζονται, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό αλλά και σε άλλες ομάδες. Εντάξει, δεν πειράζει παιδιά, δεν πειράζει. Για τον Ακύλα τα είπαμε ρε παιδιά, τι να πούμε, ξανά μανά τα ίδια. Είχαμε βάλει ψηλά τον πύχη, πιο πάνω και από τον πόη μας. Και μετά ήρθε η απογοήτευση. Άμα πήρες τη 10η θέση ενώ περίμενες πρώτη και δεύτερη, απογοητεύεσαι, δεν απογοητεύεσαι? Εσείς, γιατί εμείς, μάλλον κάποιοι από εμάς, δεν ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εντάξει, θα παρακολουθούμε λίγο τα πράγματα εκ του μακρόθεν. Ό,τι διαβάζουμε από ενημερωτικά site.

Σταύρος ο Βαγγελόπουλος έκλεισε στο θρίαμβο Παρθενείο, εκεί που ήταν ο Νασιόπουλος, έμπειρος προπονητής και αυτός, ξέρει τα πράγματα από τη γύρω περιοχή και όχι μόνο. Και βεβαίως οι πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά μας για κάποιες ομάδες. Για κάποιους ακούγονται ότι θα φύγουν οι προπονητές, για δύο που ξέρω συγκεκριμένα, που ανέβηκαν κατηγορία νομίζω. Δεν θα μείνουν, λέει, οι προπονητές. Για να δούμε. Όπως ακούγονται και για κάποιες ομάδες ότι δεν θα κατέβουν στο πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, παιδιά. Κάθε χρόνο τα ίδια τέτοια εποχή.

στις 15 του Ιούνιου. Έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά πρέπει να στείλετε τη δήλωση, κάποια χαρτιά, κάποια έγγραφα. Άμα μπείτε στο site της FCME, αλλά και στο Full Ποδόσφαιρο, να μπαίνετε στο Full Ποδόσφαιρο, να έχετε καθημερινή ενημέρωση. Και στη Γενική Συνέλευση, παιδιά, να συμμετέχετε, να πάτε, να δηλώσετε συμμετοχή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μιλήσετε κιόλας, γιατί όχι. Μην μιλάτε μόνο στα καφενεία, στις κερκίδες, στις παρέες. Ό,τι σας απασχολεί, να πάτε εκεί. Το ανώτατο όργανο που διοικεί τα σωματεία, το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Να πάτε εκεί να πείτε τα παράπονά σας, τις προτάσεις σας, γιατί όχι. Να κάνετε την κριτική σας.

Έχει ένα υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής και στέλνοντας αυτό στο site, στο email της Ένωσης, δηλώνετε συμμετοχή για το ποιοι δεν συμμετέχετε, αν θέλετε να είστε ομιλητής, αν θέλετε να πείτε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως.

Για το αν θα γίνουν αλλαγές, δεν ξέρω παιδιά. Το επόμενο διάστημα ενδεχομένως θα αποφασιστεί. Αφού γίνει η σούμα, θα γίνει το ταμείο της φετινής περίοδου.

0: κάνει τις υγείες τους. Όταν έρθει ο καιρός, όταν πρέπει, δεν γίνονται όλα αυτά εν ώρα πρωταθλήματος. Ακόμα δεν τελείωσα τα πρωταθλήματα. Τι με ρωτάς τώρα? Αυτά που μου λέτε όταν συναντιόμαστε, να έρθετε που λέτε, να τα πείτε στη Γενική Συνέλευση. Πάλι
1: ούτεν ανάξερεις δεν τα βγάλει. Γι' αυτό στάσου.
0: Ναι, η ΚΑΠΑ 14 του Μακεδονικού κέρδισε 1-0 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε την πρώτη θέση στα παιδικά πρωταθλήματα της Ένωσης, έτσι. Αυτά που γίνονται, είπαμε, εκεί στα γήπεδα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγοράκη.

Ναι, και ο Φίνικας τι, δεν θα ενισχυθεί? Αν έπηκε η κατηγορία, τι, έτσι θα μείνει? Ήδη ξεκινήσανε. Θα συνεργαστούν όλοι εκεί. Και νομίζω ότι ήδη έχουν κλείσει, αρκετοί έχουν κλειδώσει. Παίκτες έμπειροι και καταξιωμένοι, μην νομίζετε.

Για την ερήμωση της Υπαίθρου θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, παιδιά. Να πούμε πολλά, έχουμε να πούμε πολλά. Δεν είναι μόνο ότι λιγοστεύει ο κόσμος, δεν είναι μόνο δημογραφικό το όλο θέμα. Είναι κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό. Είναι απίστευτα το πόσοι και πώς επηρεάζονται από την ερήμωση της Υπαίθρου. Και τα αεραστεχνικά σωματεία, ναι, ερημώνουνε, πώς θα γίνει. Άμα δεν έχει κόσμο εκεί, δηλαδή πώς θα γίνουν τα αεραστεχνικά σωματεία και θα επιβιώσουν. Που δεν έχει παιδιά, δεν έχει παράγοντες, δεν έχει ανθρώπους. Τι. Κάτσε, ρε. Τι. Τελειώνουμε. Αμάν. Ναι, σύμφωνα με την υπόκριση, τη μουσική, φτάνουμε στο τέλος. Τρεις ώρες περάσαν και εγώ είχα να πω κι άλλα. Μα είδες τι να συζητήσουμε τώρα για την ερήμωση της Υπαίθρου. Και τι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα θέμα καλό που πρέπει να ασχοληθούμε εδώ σαν εκπομπή. Να ξέρουμε πάντα, χωρίς ομάδα, χωριό, χωρίς εκκλησία, χωρίς πλατεία, χωρίς σχολείο, πάπαλα!

0: Πότε πέρασαν τρεις ώρες όμως. Εμείς και οι συνεργάτες μου εδώ περάσαμε όμορφα. Καμιά δεκαριά είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, τις κάμερες. Όχι, συγγνώμη, αυτό γινόταν στην τηλεόραση.
1: Αφήνω πίσω.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε, στο Flash είσαι.
1: Ένα μεγάλο
0: Flash 99,4 ακούς.
1: Όταν σου έρχομαι κάτι.
0: Ναι, τα αυθεντικά ρε στιγμή. Τώρα ήρθες εσύ. Στην παρέα μας.
1: Σου έρχομαι κάτι.
0: Θα σε μαλώσω, θα σε μαλώσω. Από την επόμενη Κυριακή θα παίρνω απουσίες.
1: Ένα μεγάλο.
0: Να είστε εδώ πάντα, μην φεύγετε. Πώς, για.
1: Καρδιά μου.
0: Πώς θα γίνουμε δυνατοί. Πώς θα ομορφαίνουμε εμείς.

0: μια εκπομπή. Τις επόμενες μπορεί να ανοίξουμε και τηλέφωνα, ανοίξουμε γραμμές, να μπορεί ο κόσμος να επικοινωνεί εδώ μαζί μας.
1: Αφήνω πίσω στην καρδιά.
0: Να μας λέει την άποψή του, το πρόβλημά του.
1: Κοντά σου έρχομαι.
0: Μας κάνει την κριτική του, γιατί όχι.
1: Περιμένω να σώθω. Κοντά σου έρχομαι, καρδιά μου. Και περιμένω να.
0: Τα πάντα όλα δεχτά.
1: Αφήνω πίσω στην καρδιά.
0: Έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα ταμπού εμείς. Όλες αυτές τις μιζέρια τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Να ξαναείμαστε.
0: Δεν κολλάμε. Αν είμαστε κολλημένοι.
1: Και εγώ το ματιά γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται.
0: Εμείς έχουμε προσπεράσει.
1: Φίλοι, καρδιά.
0: Ελλείψεις και παραλήψεις. Μιζέριες, στεναχώριες. Είμαστε μπροστά, προχωράμε μπροστά.
1: Να ξαναείμαστε μαζί.
0: Αρκεί να είστε δίπλα μας.

0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, άλλη μια εκπομπή εδώ αυθεντικά τα τεχνικά από το Flash 99,4, τη συχνότητα του Flash 94, φτάνει στο τέλος. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Να αγαπάτε τα παιδιά σας. Να είστε δίπλα, να τα συμβουλεύετε. Να τα στηρίζετε. Αφήνω. Αλλά παν μέτρων άριστον.
1: Ένα μεγάλο.
0: Ως ένα σημείο.
1: Κοντά σου έρχομαι, καρδιά μου.
0: Αγαπάτε τους ηλικιωμένους. Τους προσέχετε.
1: Σου έρχομαι, καρδιά.
0: Μακριά από τσιγάρα και περίεργες ουσίες.
1: Αφήνω πίσω στη καρδιά μου.
0: Θα βλέπετε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο. Και όχι πάντα μισοάδιο. Να αναρωτιέστε καμιά φορά για το τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τούτην εδώ την κοινωνία. Μην τα περιμένετε όλα από τους άλλους.
1: Όμως με ένα μου φίλη καρδιά μου γίνεται.
0: Να διαλέγετε καμιά φορά την ανηφόρα, τους δύσκολους δρόμους.
1: Να είμαστε μαζί.
0: Μην επιλέγετε πάντα δρόμους επικίνδυνους και πάτους αγκάθια. Να μάθετε ποιο είναι το σωστό, το σίγουρο, το ασφαλές. Επιλέξτε τη σωστή πλευρά του ποταμού. Αφήστε την άλλη πλευρά για τους άλλους, τους μίζερους, τους ζηλιάρδες. Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Έχουμε να πούμε πολλά. Να έχουμε άλλους συνομιλητές.
1: Να είμαστε μαζί πως αποφυλεί.
0: Να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Με αγαπημένα πρόσωπα.
1: Όμως με ένα μου.
0: Μέχρι λοιπόν την επόμενη Κυριακή στις 11 να είστε όλοι εδώ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και όπως λέμε κάθε Κυριακή, να σκέφτεστε και να ενεργείτε θετικά. Γεια σας, η Παναγιά μαζί σας.
2: Και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις.
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπυργίου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-00-6775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Ω, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
10: One ticket, please.
11: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
12: Oh! Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε ολόψυχα στο Λεωφώτη στο Παναγιώτη να ζήσει, να είναι γερό παιδί, καλότυχο στη ζωή του, να διαπρέψει, να προκόψει. Οι γονείς, οι παππούδες, οι μπαρμπάδες, να τον χαίρεστε όλοι, να τον δείτε όπως επιθυμείτε, να τον καμαρώσετε και γαμπρό και να χαρείτε και σε άλλα παιδιά. Σε όλους εσάς, καλά να περάσετε. Εγώ δυστυχώς δεν θα καθίσω όλη τη νύχτα, γιατί έχω μια επαγγελματική υποχρέωση μετά από εδώ. Αλλά θα σας κρατήσει σε τροφιά ο Δημήτρης ο Αυγέρης, ο Βασιλάκης ο Μαρκόπουλος, το Κλαρίνο και όλα τα παιδιά εδώ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να περάσετε όμορφα. Θα αφιερώσω ένα τραγουδάκι στον Παναγιώτη, στο Φάνη και τη Μαρία. Κρατάω το κινητό μου επειδή το έγραψα τώρα στο δρόμο. Έτσι με πολύ αγάπη, γιατί τα παιδιά τους αγαπώ πάρα πολύ, είναι φίλοι μου. Μπορεί να βλεπόμαστε τώρα πια αραιά, αλλά δεν πάβει να τους αγαπώ και να είναι μέσα στην καρδιά μου. Να είστε καλά λοιπόν. Πάμε να ρε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: τώρα. Σε τι.
1: Μια και είπαμε, περάσαμε από το έντομο στο ιστορικό φυλάκιο τη Κακαβιά και πηγαίνουμε προ τη Δερόπολη, προ τη Βόρεια Ήπειρο. Δέρβινο και Τσαμοριά, Δερόπολη.
0: Πάμε.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Αντώνη μας?
1: Έχουμε Θεσσαλία τώρα.
0: Θεσσαλία τώρα.
1: Θεσσαλία, ναι.
0: Πέτρο.
1: Θεσσαλία και Ήπειρο μετά.
0: Και Ήπειρο μετά. Για βάλατε ρε παιδιά, να σηκωθούμε σιγά σιγά. Βάλατε.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

said.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κρίμαζες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και

ό,τι κι αν γίνει. Αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Αχ, καραδούλα μου, να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
2: Ωχ, ωχ, ωχ!

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

συναντηθήκαμε. Κοιταχτήκαμε στα μάτια κι είπα

το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό. Θα στο ψιθυρί

σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξεχνάει.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Κι όμως, παιδιά, οι παλιές αγάπες δεν ξεχνούνται ποτέ. Χθες μέσα σαν νύχτα και κάτι, σε ένα σπίτι θυμικό, είδα κάποιον που σου μοιάζει κι ήταν τόσο ξαφνικό, που σταμάτησε η καρδιά μου και δεν είχα τι να κάνω, να εξορκίσω το κακό. Είχα πει να σε ξεχάσω για να μην υπάρχεις πια, και νιώσα το αρώμα σου μαχαιριά μες στη καρδιά, και μου θύμισε τις νύχτες που σε είχα και με είχες αγκαλιά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Εμπνευστής, συνεργός και συνένοχος σε όλη αυτή την υπόθεση, δυστυχώς είναι ο γιος σας.
2: Όλη τη μέρα μες στο δρόμο για να βγει κασέ. Γουστάρι μυρίζει το δρόμο μέσα στο κούπερ. Κάνει

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μου ορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
6: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, αμνησία.
2: Της πουτάνας γίνεται.
1: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσαν.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλάς 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: μέσα μας η γη είναι κλεμμένη. Κοίτα στο καπνί, μπιτς τι πίνει. Κοίτα στο παγκλί, μπιτς τι καπνίζει.
1: Πάκο στο Mercedes, έχω δύο bad beats στο mesh. Prometheus δίνει με σε levitation. Πιστεύεις να με κλέψεις, τότε έχεις χαζέψει. Ένα μάγειρα δεν μαγειρεύεις. Είμαστε 100%. Ξέρεις τι φέρνω στο show. Δεν είσαι αδερφός, είσαι ho. Πουλήσει και εσύ σε πουτάνας γιος.

safe. Είσαι fix, δεν κάνω relate. Πίνω ζάζα και είμαι στο space. Μες στο place, no face, no case. Trap money δεν είναι safe. Είσαι fix, δεν κάνω relate.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Μες στα χαράματα.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Σε αγώνι θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη. Μη σε αγχώνει, θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη.
1: Παίζει πίναμος για σένα ό,τι θέλεις baby ό,τι θες.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.